πατήσει να ξέρει όλα αυτά που δεν ξέρει. Τη γραμμή στην παλά να ξεχνά. Όταν θε να φωνάξει και στο τοίχο να γράψει, την καρδιά σου τα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύει, όλα αυτά που γυρεύει, κοιτά δίπλα σου, μην ψάχνει μακριά. Και όλο θέλει να θέλει και τη μοίρα.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία. Και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ, γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

Όταν φεύγω εγώ, έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Ελάτε τώρα να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. Σ' αρέσει να είσαι sexy, τι λέει το άσμα, να με πεθαίνεις. Σ' αρέσει να είσαι sexy, να μου κολλάς. Τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις. Και όταν περνάω δίπλα σου, χαμογελάς. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Στα αλήθεια.
1: Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολή Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

κάρτια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων, πολύ πονεμένο, που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι, μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: το κουμάδες,
2: το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ. Ladies and gentlemen, 07:06 και 46 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, το αντιλαμβάνω βέβαια, μπερδεύεστε, δεν ξέρετε τι να πιστέψετε. Το Σάββατο έριχνε καρέκλες, την Κυριακή μια έβρεχε, μια έγιαζε, ήταν συννεφιασμένος ο καιρός. Πού να σου περάσει από το μυαλό, να πας να κάνεις κανένα μπάνιο, ποτέ. Ποτέ, εδώ κάνει κρύο. Δηλαδή, πιο καλά σου περνούσε το μυαλό να πας στα χιόνια, ας πούμε, να περάσεις ωραία, να πας να φας κάτι, να φας κανένα αντικριστό, κανένα κοψίδι, δεν ξέρω εγώ τι, παρά να πας σε καμιά παραλία, να φας κανένα καλαμαράκι, κανένα ψαρονέφρι, κανένα στακό, καμιά τσιπούρα, κανένα μπαρμπούνι, δεν ξέρω, τέλος πάντων, τέτοια πράγματα. Με πάρα πολύ περίεργο καιρό περάσαμε, η αλήθεια είναι, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά πάνω απ' όλα με πάρα πολύ καλή μουσική. Πάντα εδώ από το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Την καλημέρα μας, σήμερα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, 25 του μηνός, Μάιος. Εντάξει, Ιούνιος. Λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Σε 2-3 μέρες, 5 μέρες, πόσο είναι, κάτσε να το 30 μιάρι, δεν θυμάμαι κιόλας δηλαδή. Ο Μάιος είναι 30 μιάρης, οπότε έχουμε ακόμα η σημερινή ημέρα, 25, καλά στη σημερινή, πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 μέρες ακόμα, κυρίες και κύριοι, για να μπει για τα καλά αυτό το αγαπημένο, παύλα έρμο, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, καλοκαιράκι που περιμένουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο, να μαυρίσουμε. Έχουν ψιλοκλείσει και τα σχολεία, έχουν ψιλοτελειώσει οι εξετάσεις, άλλοι δίνουν εξετάσεις, άλλοι δίνουν πανελλήνιες, άλλοι δίνουν το σχολείο. Άλλα σχολεία κάνουν μάθημα, δηλαδή ενώ πιο μικρά, δημοτικά ας πούμε και τα σχετικά. Την άλλη εβδομάδα κλείνουν, τον Ιούνιο, οπότε κλείνουν. Αυτά τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει, να πάμε παρακάτω. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα, θα κουβεντιάσουμε εδώ, θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε τα ωραία μας. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα μαζί. Οπότε good morning, την καλημέρα μας.

0: Κοιμηθήκατε καλά? Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 14 και 40 δευτερόλεπτα. Τι κάνετε, πως είστε? Υγεία ευχόμαστε πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσει άλλη μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού για τα μηνύματα, για τα βίντεο, για τις αφιερώσεις σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, διότι δεν είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε όλα. Εννοείται, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Οπότε πρέπει να μας στέλνετε μηνύματα για να μας ενημερώνετε. Να ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο. Στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη εδώ, τον Θεοδωράκη, τον κολλητό μου. Την καλημέρα μου. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Σήμερα είναι η μέρα Δευτέρα, 25 του μηνός, Ανατολή του Ηλίου. Είχαμε στις 06:06 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20:38. 20:38. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές παγκόσμιες ημέρες, οι οποίες την χάνει να είναι όλες μαζί μαζεμένες σήμερα. Δηλαδή είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, Παγκόσμια ημέρα για την υπερηφάνεια που έχουν οι κομπιουτεράδες, αυτοί που ασχολούνται με τους υπολογιστές, τα PC και τα σχετικά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πετσέτας. Φαντάζομαι τώρα δεν πρέπει να είναι η πενσέτα. Όχι, πανσέτα, μήπως είναι και Παγκόσμια ημέρα πανσέτας. Α, πενσέτας μωρέ. Είναι ένα έργο, ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο τέλος πάντων του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams και λέγεται Πενσέτα. Μα λέω και εγώ πανσέτας. Έγινε Παγκόσμια ημέρα η πανσέτα στα Κάρβουνα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι άλλο. Και βέβαια είναι Παγκόσμια ημέρα χωρίς πλαστικά. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και έχουν βάλει εδώ τα πλαστικά, τα, πώς το λένε, στα μπουκαλάκια του νερού, τα καπάκια αυτά τέλος πάντων. Εν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο να προσπαθείς να πιεις νεράκι από το μπουκαλάκι, το πλαστικό, και να μην φεύγει το καπάκι από πάνω. Έτσι όμως πρέπει να γίνει, όπως και με τα πλαστικά τα καλαμάκια, τα καλαμαράκια, μια που είναι και πρόκειται να είμαι. Τέλος πάντων, έτσι πρέπει να γίνει για να σώσουμε τον πλανήτη. Να μην βγαίνουν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκαλάκια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουτσομπολέψουμε εδώ, θα πούμε ωραία πράγματα. Επιστρέφουμε τώρα λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο Γιάννη Κότσερα που διασκευάζει πάρα πολύ ωραία. Τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, που είναι οι γονείς και ο θείος, ο πατέρας δηλαδή, και ο θείος της Μαριάννας Κατσιμίχα, που λέει το βάλς των ονείρων που θα παίξουμε σε λίγο. Διασκευάζει λοιπόν τέλος πάντων ο Κότσιρας εδώ ένα δικό του τραγούδι, το Ρίτα Ριτάκι. Έψαχνα να βρω το μπελά μου και τελικά το βρήκα κτλ. Έχω ετοιμάσει και Πολίνα, το Ροζ Μπικίνι, έχω ετοιμάσει και Πασχάλη και Θέμη Αδαμαντίδη. Και βέβαια θα βάλουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλς των ονείρων. Οπότε την καλημέρα μας. Ladies and gentlemen, good morning. Έλα, Γιάννη! Γιάννη Κότσιρα! Έλα ρε τραγουδά, τελείωνε!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
2: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
5: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 24 και 30 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Λέει καλημέρα, καθηγητή του ραδιοφώνου και της ενημέρωσης. Φανατικοί είμαστε ακροατές από το συνεργείο Κεφαλούκος. Καλημέρα με εδώ στον κολλητό μου τον Μάνο. Να θυμίσω βέβαια ότι εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και εννοείται βέβαια και στο Instagram του σταθμού σαν Music Club 105,8. Στέλνετε βίντεο, τις καλημέρες σας κτλ. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τις αφιερώσεις σας και τα τραγούδια που θέλετε να παίξουμε. Να θυμίσω άλλη μια φορά και το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, καλή εβδομάδα, ο οποίος θέλει να μου στείλει τούρτα να φάω επειδή είχε γενέθλια ο Δημήτρης ο Μωυσάκης το Σάββατο και πρώτος εγώ του έστειλα μήνυμα. Εντάξει, πρώτος τώρα, τι ώρα το, δεν θυμάμαι τώρα, το έστειλα, κάτσε να δω, 9 και 18 το πρωί ρε φίλε, 23 του μηνός, 9 και 18 το πρωί, δηλαδή Σάββατο, 23 είναι 25, ναι, Σάββατο πρωί, δουλεύοντας την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο πρωί, 9 και 20 του έστειλα μήνυμα να του ευχηθώ χρόνια πολλά. 2-3 ώρες κοιμόμαστε τη μέρα, κύριε Δημήτρη, έτσι για να ξέρετε εδώ πέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Παίξουμε λίγο Μαριάννα Κατσιμίγα που είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
10: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
11: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
12: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
13: Ακούτε!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 07 και 35. Πάντα εδώ, ζωντανά, εδώ στον Music Club στο 105,8. Συγχαρητήρια να πούμε, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Congratulations. Που σήκωσαν την Ευρωλίγκα. Χαμός, ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, η αλήθεια είναι. Εχθές τον χαρήκαμε, δηλαδή η αλήθεια είναι τον αγώνα. Η Αγγελόπουλη μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, σαν σήμερα έκανα μια πολύ σπουδαία δήλωση για εμάς που είμαστε και γονείς. Λέει, σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια χάσαμε τον πατέρα μας, του το αφιερώνουμε. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν την κούπα στον πατέρα τους που έφυγε από τη ζωή πριν από 5 χρόνια και μετά έφεραν και την... τη μάνα τους, τέλος πάντων, εκεί μπροστά και σήκωσαν όλοι μαζί την κούπα, τη μητέρα τους δηλαδή, μετά την νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Φωτογραφήθηκαν με την Άννα Μαρία Αγγελοπούλου και σήκωναν εκεί την κούπα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια και με έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έπαιζε χωρίς τρεις ψηλούς, βέβαια, με πάρα πολλές απουσίες. 92-85 έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Και μετά την απονομή, οι πρόεδροι της ομάδας, της ΚΑΕ, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, κρατώντας την κούπα, φωτογραφήθηκαν μαζί με τη μάνα τους, την Άννα Μαρία. Congratulations στην ομάδα του Ολυμπιακού, που το λέγαμε όλη την χρονιά. Έκανε μια καταπληκτική χρονιά, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός, με πολύ βαθύ ρόστερ, η αλήθεια είναι αυτή, με τρεις πεντάδες που έβγαιναν και έμπαιναν κτλ. Και κατάφεραν, ήταν πρώτοι στην διάρκεια της κανονικής σεζόν στην Ευρωλίγκα. Σάρωσαν σκούπα στα play-off. Και βέβαια σάρωσαν και την Φενέρ στο Final Four, αλλά και εχθές το βράδυ την Real Madrid. Congratulations για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού που έφερε το τρόπαιο και πάλι εδώ στην Ελλάδα. Congratulations. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν θα έρθει η Μάνια, που εννοείται που τους αρέσουν πάρα πολύ έτσι τα αθλητικά. Και θα μιλήσουμε και πάλι για τα αθλητικά. Έχουν πάει και τα φιλαράκια της, ανεβάζανε και βίντεο και τα φιλαράκια της από τον αγώνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Ξεκινάμε με Αλέξια, το Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός, λίγο μετά τις 7.30. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ναι, όταν κολυμπάει.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 44 ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Λίγο έμεινε ακόμα για τα σχολεία κτλ. Οπότε λίγο έμεινε ακόμα και για την ενότητα παιδικά τραγούδια. Αν και θεωρώ ότι τουλάχιστον ένα παιδικό τραγούδι εκεί κατά τις 8 παρατέταρτο, τέλος πάντων, καλή ώρα, ό,τι ώρα είναι τώρα τέλος πάντων, πρέπει να παίζουμε, ίσως και δύο. Διότι τα παιδιά, επειδή έχουν συνηθίσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να ξυπνάνε περίπου αυτή την ώρα, θα τους πάρει λίγο για να το αλλάξουν, να το πάνε δηλαδή τέλος πάντων λίγο πιο μετά, να το πάνε 8.30, που δεν πιστεύω, είναι λίγο δύσκολο. Κάτι 8 η ώρα θα ξυπνάνε. Επίσης, έχουμε και περίπου μέχρι τέλος μέσα Ιουλίου, πότε είναι, τους βρεφικούς παύλα παιδικούς σταθμούς. Στα νηπιαγωγεία εννοείται ότι κάνουν και τη γιορτή τους, ολοκληρώνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε έχουμε τέλος πάντων αρκετές ημέρες ακόμα. Οπότε θεωρώ ότι την ενότητα δεν πρέπει να τη σταματήσουμε τελείως. Θα την ελαττώσουμε. Ναι, μεν τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά δεν θα την σταματήσουμε. Τουλάχιστον για λίγο ακόμα. Οπότε θεωρώ, μια και είναι τώρα 8 παρατέταρτο ημέρα Δευτέρα και τα σχολεία λειτουργούν βέβαια κανονικά και πάρα πολλοί γονείς είναι και πάλι στους δρόμους μαζί με τα παιδιά, βρεφικούς, νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, δεν ξέρω και εγώ τι, και τους αγαπημένους μας γονείς, αλλά και τους αγαπημένους μας εκπαιδευτικούς, παύλα δασκάλους, παύλα νηπιαγωγούς κτλ. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Σήμερα διαλέξαμε να βάλουμε τα 10 καμπουράκια από τον Ντεμπέλη Δράκο, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου εμένα, από την όλη σειρά τέλος πάντων του Χατζιπιερή, ο Ντεμπέλης Δράκος και άλλες ιστορίες. Τα 10 καβουράκια τραγουδάει ο Δώρος Δημοσθένους και το λέει και πάρα πολύ ωραία και είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Αγαπημένα μας παιδάκια, μικρή μεγάλη, ladies and gentlemen, αυτό είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα και μας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε την καλημέρα μας, good morning.

Πω ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Τέλος πάντων, 07 και 47, κοροϊδεύετε τώρα κάποιοι. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι κοροϊδεύετε, αλλά δεν πειράζει. Και δεν με νοιάζει. Ειλικρινά, δεν πειράζει και δεν με νοιάζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν η ενότητα παιδικά τραγούδια και είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Ήταν μάλλον το πρώτο παιδικό τραγούδι. Να πάμε τώρα στο Viber. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970111058. 6970111058. Λέει καλημέρα, αγαπημένο μου Παναγιώτη. Τελευταίες μέρες σχολείου που κάνουμε και κάνουμε πάρτι. Ναι, βέβαια. Πάρτι με τον Μάρτι. Βάλε μας από ημισκούμπρια και τον Λουκιανό και Λαϊδόνη το «Αν κοιμήθω νωρίς, αν κοιμήθω νωρίς». Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και θεωρώ ότι ταιριάζει και εδώ και με την ροή του σταθμού. Διότι μιλάει ότι αυτός ξεκινάει 7 η ώρα. Οπότε 7 με 11 κάνουμε και εμείς. Ξυπνάμε από τα χάραγα. Ladies and gentlemen, καλημέρα!

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Τη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για να μάθεις περισσότερα επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο Evans 73.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Go!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 59 και 55 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970111058, 6970111058. Παρέα μας και σήμερα είναι και το Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και το Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα θα κάνουμε και διαγωνισμό βέβαια με το Fun Factory, όπου θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί στο Fun Factory και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν όμως θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling από το Heraklion Bowling Center, επίσης για να πάτε εκεί με χιλιάδες παιχνίδια και πάρα πολύ έτσι ωραίο φαγητό για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, δεν ισχύει για Σαββατοκύριακο. Οπότε μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ στο ραδιόφωνο και ρδίζει το δωράκι αυτό από το Heraklion Bowling Center, δύο παιχνίδια δηλαδή, για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σταύρο. Σταύρο, καλημέρα, ρε, τι κάνεις, πώς είσαι? Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, από Νίκο και Δημήτρη. Θέλουμε να μας παίξεις το μπάνγκαρα. Μπάνγκαραγκα, μπάνγκαραγκα, μπάνγκαραγκα, μπάνγκαραγκα. Εννοείται, είναι το τραγούδι της Eurovision, τέλος πάντων, που κέρδισε την Eurovision από την Βουλγαρία. Και θα είναι, κυρίες και κύριοι, και το δεύτερο παιδικό από την Ντάρα. Ντάρα λέγεται. Το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, το Μπάνγκαραγκα, με το 1, με το 2, με το 3.

Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στην οικογένεια Δενσδενάκη που μου έστειλε εδώ μήνυμα στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8, αλλά και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Technotent Νάθενας, ο κολλητός μου που κάναμε την παρέα μας το Σάββατο για λίγο μαζί. Γελάσαμε, παίξαμε τα τραγουδάκια μας. Τα ωραία Technotent Νάθενας. Την καλημέρα μας. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στον κολλητό μου τον μισό λεπτό. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να βάλετε το τραγούδι του Νότη Σφαγιανάκη, Βασίλισσά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία το τραγούδι, τα τραγούδια του Νότη Σφαγιανάκη, το Βασίλισσά μου. Θέλεις, εννοείται, είναι το αγαπημένο μου. Αφιερωμένο στον Ραφαήλ που πάει προς το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και στα παιδιά που είναι στο ταξί. Οπότε την καλημέρα μας στα παιδιά που είναι στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και πηγαίνουν. Να πάω και να κάτσω να διαβάσω τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω εδώ πέρα στο Instagram. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία και σήμερα βέβαια όπως και κάθε μέρα. Οπότε να επιστρέψουμε τώρα λίγο στη μουσική. Να βάλουμε λίγο Αλέξια το Ορκίσου και έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταμπίγαλη το Ρίνα Κατερίνα. Είναι 08 και 04 και 53 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Ναι, εντάξει, το ραδιόφωνο είναι καλοκαιρινό. Ο καιρός δεν είναι καλοκαιρινός, βέβαια. Ευελπιστούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα φτιάξει καλά. Εντάξει, το θέμα δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ. Μας νοιάζει, αλλά τέλος πάντων δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ η εβδομάδα. Μας νοιάζει να κάνει πάρα πολύ καλό καιρό καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο. Διότι το θέμα του καιρού δεν έχουμε καταλάβει. Διότι κάνει όλη τη εβδομάδα καλό καιρό που ο κόσμος δουλεύει, είναι τα σχολεία ανοιχτά, άλλοι διαβάζουν, άλλοι δίνουν εξετάσεις, άλλοι δεν ξέρω και εγώ τι. Και Σαββατοκύριακο που θέλει να πάει μια βόλτα, βρέχει και ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Δηλαδή αυτό που έγινε το Σάββατο. Η βροχή που έγινε, που έριξε το Σάββατο, που ήταν 23 Μαΐου, δεν τη ρίχνει, ρε φίλε, ούτε κατά χείμωνο τον Ιανουάριο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει: καλημέρα, κολλητέ μου. Μπορείς να παίξεις ένα τραγούδι, το ξόδεψα την Ιουλία Καλυμάνη, να το αφιερώσεις στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κατσαρό. Εννοείται ότι θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Το ξόδεψες, το ξόδεψες, από την Ιουλία Καλυμάνη. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Τον Μαργαρίτη μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, οι κόρες μου θέλουν να ακούσουν το Γκαμπριέλα. Να το ακούσουν πηγαίνοντας στο σχολείο. Τι είναι τον Γκαμπριέλα? Δεν το ξέρω τον Γκαμπριέλα. Να πάμε στον κολλητό μου εδώ, τον Γιώργο τον Τζορμπατζάκη. Μου λέει: καλημέρα κολλητέ μας, μπορείς να παίξεις λίγο Κατερίνα Γιώγιου? Εννοείται. Δεν κολλάμε εμείς, κύριε Γιώργο Τζορμπατζάκη, δεν μασάμε. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κατερίνα Γιώγιου με πάρα πολύ αγάπη. Ορίστε. Εμείς είμαστε υπεράνω, κύριε Γιώργο Τζορμπατζάκη, και είμαστε και δίκαιοι. Αν έχετε ακούσει τις εκπομπές μας, είμαστε δίκαιοι πάντα.
3: Ξεχάσα.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον κολλητό μου εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και χθες στον αγώνα μέσα, δεν μ' άφησε σε ησυχία, βίντεο, φωτογραφίες εκεί κτλ. Από το ΟΑΚΑ, από την τεράστια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εχθές και την κατάκτηση βέβαια της Ευρωλίγκας. Congratulations, συγχαρητήρια να πούμε για άλλη μια φορά. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος έσπασε και την κατάρα βέβαια ο Ολυμπιακός. Είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα και κατέκτησε την Euroleague, διότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια κατάρα, τέλος πάντων. Όποιος έβγαινε πρώτος δεν μπορούσε να πάρει μετά την Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που έραψε το τέταρτο αστέρι του. Congratulations, χειροκροτούμε. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη ομάδα και πιο σταθερή και πιο σοβαρή καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς, χωρίς σκαμπανεβάσματα μεγάλα, πολύ μικρά σκαμπανεβάσματα. Έκανε μεγάλες νίκες και εντός και εκτός. Έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Όλοι σχεδόν οι παίκτες έπαιξαν και είχαν σχεδόν συμμετοχή στους αγώνες και έβαζαν και πόντους. Σχεδόν έχει τρεις πεντάδες. Έβγαλε MVP της σεζόν το Σάσα Βενζέγκοφ. Ήτανε MVP του τελικού της Ευρωλίγκα ο Φουρνιέ. Έκανε σκούπα στα play-off και πραγματικά της άξιζε φέτος η Ευρωλίγκα που προσπαθεί τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια, όντως δηλαδή. Μπράβο, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν καταπληκτικός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να φτιάξουμε, να εξοπλίσουμε το σπίτι μας με ό,τι καλύτερο, με ιταλικά έπιπλα. Βέβαια, να στείλω την καλημέρα μου και στο 6767 Store, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, το μικρότερο κατάστημα της πόλης, με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, funky κάλτσες, με περίεργα μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πολύ ωραία πρωτότυπα καπέλα. 6-7, είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. 6-7 Store, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο το καινούριο, το ολοκένουργιο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που λέγεται Καμπάνες. Καλημέρα!

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:25. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. 69 70 11 10 58. Να πάω στην φίλη μου την Χρύσα. Μου έχει στείλει ένα voice message του παιδιού. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και εσείς voice messages. Ηχογραφείτε τα παιδιά είτε κατά τη διάρκεια που είναι στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε πιο πριν τέλος πάντων, είτε σε κάποια φάση, και μου το στέλνετε και ακούνε τα παιδιά τη φωνή τους στον αέρα και παίζουμε και το τραγούδι που θέλουν. Πάμε λοιπόν τώρα στην Χρύσα για να δούμε τι λέει.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Περίς, σε παρακαλώ να βάλεις το ένας ίσον κανένας.
0: Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε το ένας ίσον κανένας. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι από τον Φίβο Δελιβοριά και θα είναι το τρίτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να το αφιερώσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μας ακούνε, που είναι τώρα στο αυτοκίνητο με τους γονείς και πηγαίνουν σχολείο, βρεπικούς, παιδικούς, δημοτικά, νηπιαγωγεία και τα σχετικά. Λοιπόν, ένας ίσον κανένας με τον Φίβο Δελιβοριά είναι το τρίτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα.

Να στείλω την καλημέρα μου και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στον φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα, που βρίσκουμε τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες. Την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα. Κώστα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη από Ανάληψη, Χερσονήσου. Γιώργος και Ειρήνη είμαστε εδώ και θέλουμε, άμα μπορείς να παίξεις το Γουάκο Ακάκα, αλλά και τον Λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόγιου. Εννοείται ότι θα βάλουμε τον Λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόγιου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δανάη. Μου λέει καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Παρακολουθούμε αν θα θέλουμε να ακούσουμε το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και το Σούσουρο. Προς το παρόν όμως παίζουμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Τζ

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Από τα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου μέχρι την Αίγυπτο.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Να καλωσορίσουμε την... το όνομά σου, πώς είναι?
2: Εμένα,
1: ναι.
2: Φουρνιέ, Φουρνιέ, Μάνια Φουρνιέ. Να πούμε ένα μπράβο στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω
1: αυτά,
2: αν τα πες.
1: Τα εννοείται, τα από αυτά, αυτό που είπες πάντως δεν το περίμενα τώρα.
2: Στενοχωρήθηκες και εσύ.
1: Όχι, δεν στενοχωρήθηκα.
2: Σας έχω απογοητεύσει όλους σήμερα το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκανα και TikTok.
1: Τι TikTok, με το Φουρνιέ, με το Φουρνιέ.
2: Όχι, όχι, το τραγούδι που λέει του Νίβου, που λέει δεν με νοιάζει αν είναι Λέων Δίδυμος. Το μόνο που με νοιάζει.
1: Με τι αμάξι. Ναι, εσύ λοιπόν άκου, επειδή το παίζετε ορισμένοι. Το παίζετε έτσι λίγο ψαγμένη, ορισμένη.
2: Καθόλου ψαγμένη δεν
1: το
2: είμαι.
1: Το παίζετε λίγο ιστορία. Θα σου κάνω 2-3 ερωτήσεις.
2: Ναι. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα.
1: Όχι, θα σου κάνω 2-3 ερωτήσεις. Γιατί ορισμένη το παίζετε λίγο κάπως και μπράβο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό κτλ.
2: Εγώ θα έλεγα συγχαρητήρια, ναι, γιατί είστε κομπλεξικοί όλοι.
1: Μάσε να σου μιλήσω.
2: Σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μα δεν ξέρω, τι γίνεται. Ανάθεμα και έχει δει έναν αγώνα τη Ευρωλίγκα.
2: Ποτέ, τίποτα.
1: Ναι, πρώτον. Δεύτερον.
2: Και χθες τον είδα τον αγώνα, έτσι να ξέρει.
1: Ναι, μπορεί να μου πει σε ποια ομάδα έπεσε ο Φουρνιέ πριν πα στον Ολυμπιακό.
2: Σε καμία, δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρει, τι μιλάει.
2: Στην Πολοπετινίτσα έπαιζε.
1: Μα τι
2: σε νοιάζει. Το πήραν το τέταρτο αστέρι.
1: Ρε, το πήρανε,
2: γιατί
1: μπράβο.
2: Να πούμε μπράβο στην ομάδα.
1: Ρε, εσύ,
2: εγώ είμαι άσχετη.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε μπράβο και τα άπα όλα. Τα, από τις 7 το πρωί λέω μπράβο στον Ολυμπιακό. Έβαλε και
2: εδώ,
1: τον νοικιάστηκε. Όλα τα έβαλα.
2: Και τον ύμνο,
1: όλα τα έβαλα. Δεν, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι άλλο αυτό που σου λέω.
2: Ποιο?
1: Μιλάτε ορισμένοι και δεν ξέρετε, ρε φίλε, από πού ξημερώνει. Δεν έχετε παίξει ποτέ μπάσκετ στη ζωή σας.
2: Ποτέ.
1: Ναι. Δεν ξέρετε σε ποια ομάδα έπαιζε ο Φουρνιέ. Δεν ξέρετε ότι ο Σάσα Βενζέγκοφ είχε φύγει για λίγο, ξανά έρθει.
2: Εσύ που μας τα έχεις κάνει
1: τσουρέκια.
2: Πολίτικα.
1: Ναι.
2: Τσουρέκια. Ναι. Με το ποδόσφαιρο, έχεις παίξει ποδόσφαιρο εσύ ποτέ?
1: Εννοείται ότι έπαιζα.
2: Πού?
1: Στην 6η Δημοτικού δεν ήμουν εγώ. Στην... στις ακαδημίες.
2: Άρα να μιλάμε για τον Τζιτσιπά, α πούμε, αν δεν ξέρουμε.
1: Στις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα δεν ήμουν εγώ.
2: Ποια Μπαρτσελώνα, μωρέ, της Κατσαμπόνα ήσουνα.
1: Του Κατσαμπά ήμουνα.
2: Κατσαμπόνα.
1: Ναι, δεν ήμουν εγώ στις...
2: Ναι.
1: Δεν ήμουν εγώ στις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, δεν ήμουν μικρός στο ποδόσφαιρο, αλλά μετά με τράβηξε το μπάσκετ. Και μετά δεν πήγα στο κολεγιακό, δεν ήμουν στο NBA.
2: Μα τα φαντάζεσαι όλα αυτά.
1: Εγώ όμορφα τα φαντάζομαι. Εγώ τα φαντάζομαι.
2: Είχα κόσμο εγώ στο γήπεδο χθες. Έγινε χαμός.
1: Στο γήπεδο είχες κόσμο.
2: Βεβαίως.
1: Ποιο γήπεδο, μωρέ?
2: Στο γήπεδο, στο ΟΑΚ.
1: Α, στο ΟΑΚ, νόμιζα ότι. Ναι, ναι, μπερδεύτηκα.
2: Πού,
1: δεν
2: στο Μαρτινέγκο.
1: Δεν κατάλαβα. Στο Μαρτινέγκο που έγινε το άλλο και έβρεκε εκεί πέρα καρεκλοπόδαρα αυτό το, με το,
2: το, καλά,
1: food, το food festival που τρώγανε εκεί ο κόσμος. Ναι.
2: Εντάξει. Αρχικά να σου πω, εγώ ήθελα να πάω μια βόλτα και μετά που συνειδητοποίησα ότι ήταν στο Μαρτινέγκο, δεν μπορώ να ανέβω την ανηφόρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς να ανέβω ενώ πεινάω?
1: Να σου πω τον κωδικό, γιατί έχει ένα κωδικό άμα θες εκεί πέρα που είναι οι μπάρες να ανεβαίνει απάνω. Εμείς τον ξέρουμε τον κωδικό.
2: Πού να μην τον ξέρετε αφού είστε βίσμα παντού.
1: Εννοείται, αυτά εννοούνται. Τελείωσε, γιατί ήθελα να
2: μιλήσω. Όχι, ήθελα να πω μπράβο στην ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους όσους και στο Παναθηναϊκό βαφτίσε τόσο κοντά, σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, ναι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια εδώ σε όλα τα κοπέλια που μου στέλνουν εδώ μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Μ' αγαπάει εδώ ο κόσμος, Μάνια, να ξέρεις. Μ' αγαπάει ο κόσμος, μ' αγαπάει.

0: 101,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στην Art Glass Νεόπουλος, βέβαια στα Βενζινάδικα της Envirol, στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, βέβαια την καλημέρα μας στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, αλλά και στον φίλο μας τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εστρέλα Νούρη. Εστρέλα Νούρη.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μελανούρη, αλλά άμα σου λέω γομάνια, άκουσε με. Το έλεγα και προηγουμένως, να σου το ξαναπώ άλλη μια φορά. Άμα σου λέω γομάνια ότι ορισμένοι.
3: Εσύ, χωρίς πολλά λόγια, το κάνετε αυτό οι άντρες και με νευριάζετε. Ποια είναι η Εστρέλα η Νούρη?
2: Άμα δεν ξέρεις την Εστρέλα Νούρη, τότε τι ασχολείσαι με τον μπάσκετ? Δεν ξέρεις ποια είναι η γυναίκα δηλαδή του walk-up? Η γυναίκα, τη γυναίκα του walk-up. Δεν την ξέρεις τη γυναίκα,
3: ξέρεις,
2: του walk-up?
3: Μισό λεπτό. Εσύ ξέρεις τις γυναίκες ολονών?
2: Εννοείται.
3: Εσύ κουτσομπόλης λοιπόν. Κουτσομπόλης. Δεν είσαι φίλαθλος.
2: Κουτσομπόλης
3: είσαι. Γιατί να, πού κολλάνε οι γυναίκες?
2: Εσύ ας πούμε ξέρεις, επειδή για το Φουρνιέ προηγουμένως, ξέρεις τη γυναίκα του, ξέρεις το παιδί του, αυτό που είχε αγκαλιά χθες, τα ξέρεις αυτά? Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τον μπάσκετ, ρε φίλε.
3: Είπα εγώ ότι ασχολούμαι με τον μπάσκετ.
2: Την Εστρέλα Νούρη δεν την ακολουθείς?
3: Γιατί να ακολουθώ την Εστρέλα Νούρη? Αυτή με ακολουθεί εμένα.
2: Γιατί είναι η γυναίκα του walk-up, η Εστρέλα Νούρη.
3: Και εγώ είμαι η κόρη του Γιάννη, που θες να καταλήξεις?
2: Ποιος είναι ο Γιάννης, ρε μανιά?
3: Λίγα τα λόγια σου προσεκτικά, λοιπόν. Για τον πατέρα μου που μας ακούει αυτό το πρωινό.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον πατέρα σου. Ναι, μα τώρα μου λέει, η Εστρέλα Νούρη είναι αυτό εδώ, το Μελανούρη εδώ πέρα. Συμπαθέστατο ζευγάρι. Συμπαθέστατο. Άμα πατήσει να κάνει μια αναζήτηση και γράψει Εστρέλα Νούρη, να τη δεις και στο.
3: Το παθιασμένο φιλί.
2: Ναι, δώσαν ένα φιλί, ρε παιδί μου, κτλ. Εννοείται ότι με ακολουθεί. Δηλαδή, άμα πάμε τώρα στο Instagram, το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης.
3: Κοίτα, κατά διαστήματα και εγώ στη ζωή μου είχα πολλές ψευδεστήσεις. Αλλά εσύ, ναι. Φίλε, είναι 365 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει,
3: έτσι.
2: Λοιπόν, και γράφουμε Εστρέλα. Εννοείται. Όχι, Εστρέλα Νούρη. Έχει 1 εκατομμύριο ακολούθους. Αμερικάνα. Από την Περσία οι γονείς της, ας πούμε. Έχουμε κάποια γνωριμία εμείς.
3: Είστε οικογενειακή φίλη, μεγάλωσε μαζί.
2: Δεν είμαι. Της έκανε πρόταση γάμου εδώ πέρα. Yes.
3: Πότε.
2: Στις 5 Σεπτεμβρίου του 24, πριν 2 χρόνια.
3: Την παντρεύτηκε ακόμα στην πρόταση.
2: Την έχουν παντρευτεί. Να την εδώ, η Εστρέλα Νούρη. Μα είναι δυνατόν που είχαν πάει και στις προπονήσεις και του δίνει.
3: Τι επαγγέλλεται?
2: Ποιος?
3: Η Εστρέλα.
2: Η Εστρέλα είναι σύζυγος του walk-up.
3: Πάλι λάθος δουλειά έχω διαλέξει.
2: Έλα ρε εσύ, μάνια.
3: Πάλι λάθος δουλειά.
2: Μα δεν ξέρεις την Εστρέλα Νούρη τώρα, εδώ δες.
3: Μην το ξαναπείς τώρα, μου θα ρίξω να εκνευρίζομαι.
2: Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπαπάτερη, μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου.
3: Τίποτα, λάθος δουλειά πάλι, μάνια.
2: Εννοείται. Πάει και κάνεις τώρα εκπομπή στο ραδιόφωνο τώρα εσύ.
3: Και βλέπω και τα μούτρα σου κάθε πρωί.
2: Και τα έχουν εδώ πέρα, δες. Τις κάνανε και σωματικό έλεγχο πριν μπει στον αγώνα εδώ, βλέπεις.
3: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
2: Λογικό είναι τώρα, ναι, εντάξει. Δεν πήγα τους VIP.
3: Αρχικά δεν τους ξέρουν όλοι.
2: Μα δεν πήγαν από τη VIP. Δηλαδή ο Γιάννης Αντιτοκούμπο πήγε με τα αδέρφια του εκεί και τη γυναίκα του και κατεβήκαν από το ένα τζιπάκι και ένα Mercedes. Όχι, τζιπ ήταν ένα αυτό το. Σκουβαλάει ένα κλουβάκι, πώς το λένε αυτό.
3: Κλουβάκι.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ένα αγροτικό. Που κατεβήκαν. Γιατί τους κάνανε σωματικό έλεγχο?
3: Συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν κάνανε σωματικό έλεγχο στον Αντιτοκούμπο?
2: Δεν κάνανε, όχι. Αυτό που έδειξε η τηλεόραση δεν ήταν. Κατεβήκαν από το αυτοκίνητο, μπήκαν κατευθείαν μέσα VIP. VIP,
3: α,
2: VIP.
3: Δεν ξέρω.
2: Λάθος. Λάθος τέτοια πράγματα, λάθος. Ήταν εκεί ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, τάδες αυτά.
3: Καλά, καταπληκτική η γυναίκα του βέβαια. Εγώ τη λατρεύω.
2: Ναι,
3: η Μαράια.
2: Πολύ, ναι, η Μαράια.
3: Πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Από τα δύσκολα, τα φτωχικά τα χρόνια μέχρι το NBA.
2: Εντάξει, δεν ήταν από φτωχή μαζί, ηρέμησε. Μετά που έγινε πλούσιος τα φτιάξανε.
3: Όχι, έλα, δεν ήταν τόσο πλούσιος. Έλα, δεν ήταν τόσο σοβαρό.
2: Αυτό πάντα πλούσιος. Από την αρχή πήγε στο NBA, έπαιρνε 5 εκατομμύρια ρε σημάνια. Μα που είσαι άσχετη, δεν ξέρει τι
3: είναι. Γιατί προσπαθείτε όλοι να πεπίσετε τον Δέλ για τα λεφτά του? Αγαπάει.
2: Ναι, σίγουρα, ναι. Μισό λεπτό επιστρέφω.
3: Μην δείτε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Αϊ, παρατήστε με.
2: Ναι, λοιπόν.
3: Φεύγω.
2: Εστρέλα Νούρη, κάντε τη, βρείτε 2 λεπτά στο Instagram. Πάω σε break, παρέα με την Art Glass Νεόπουλος. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
4: Έλα, ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η Άφησε τη στο σπίτι σου. Είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Υδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
12: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.

0: 105,8.
1: Έλα, λέγε.
2: Δεν θέλω να σου πω τίποτα, με νευριάζεις.
1: Ένα το χελίδο.
2: Το παιδί δεν είναι καλά.
1: Η μάνια η δανδουλάκη, κυρίες και κύριοι, τη χειροκροτούμε.
2: Άμα θέλω,
1: τη χειροκροτούμε εδώ στο να Music πούμε, Club 105,8. Έλα, μάνια,
2: να
1: λέγε.
2: Πούμε μια καλημέρα στη Μέντιστρο που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά στην παρέα μας και ο Λαβύρινθος. Ο Λαβύρινθος event hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε δικό σας event. Κακάο Pastry and Baker φυσικά μαζί μας. Τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία αλλά και στο eFood. Και φυσικά στην παρέα μας είναι το αγαπημένο μου φανοποιείο Βαφείο Βένια. Θα τους βρείτε στη ΒΥΠΕ οδό, οδός Ήτα. Μπέρδεψα τη γλώσσα.
1: Έλα, πω ελληνικά.
2: Οδός Ήτα.
1: Ναι, στο σχολείο, ας πούμε, ελληνικά κάνατε. Ή ήμουν σε καμιά άλλη χώρα, ας πούμε,
2: πολύ
1: και κάνατε.
2: Λίγα. Αμερική.
1: Αμερική. Σαν τον Γκάλι που ήταν εχθές, του κάνανε. Είναι 887 χρόνια στην Ελλάδα και του κάνουν κάτι ερωτήσει. Εδώ μεγάλο. Δηλαδή, γεννήθηκε. Δεν ξέρω πού γεννήθηκε. Ναι, από Έλληνες γονείς. Είναι 477 χρόνια στην Ελλάδα εδώ πέρα και τον ερωτάνε πώς σας φαίνεται ο αγώνας εκεί, κάτι συνέντευξη. Oh, hello, have you talked to much? Δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά, ρε φίλε. 450 χρόνια εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά. Δηλαδή, ρε Σημάνια, ειλικρινά τώρα, δηλαδή, σκέψτε αυτό που σου λέω. Φεύγεις εσύ από εδώ και πας, ρε φίλε, και είσαι 84 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Θα μιλάς τα αγγλικά σαν να μιλάς ελληνικά. Δηλαδή, hello, σαν και εμένα όπως μιλάω τώρα εγώ. Θα τα μιλάς φαρσί. Έτσι λοιπόν και εσύ. Έχεις πάρει Ελληνίδα γυναίκα.
2: Εγώ έχω πάρει Ελληνίδα γυναίκα.
1: Ο Γκάλης.
2: Α, συγγνώμη, δεν είναι Έλληνας ο Γκάλης.
1: Αυτό σου εξηγώ.
2: Α.
1: Επειδή ήσουν 5 χρόνια στην Αμερική και ήσουν εκεί πέρα στο NCAA και σε φέρανε μετά εδώ πέρα. Είσαι εδώ πέρα στην Ελλάδα 88 χρόνια. Είσαι 77 χρονών. Πόσο είναι ο Γκάλης, για κάτσε να δω πόσο είναι.
2: Όχι, ρε, πολλά λες.
1: Σίγουρα είναι 70 τώρα. Τι. Νίκος Γκάλης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Νίκος Γκάλης. Νίκ Γκάλης.
2: Νίκ.
1: Ναι, το όνομά του το κανονικό είναι Νικόλαος Γεωργαλής.
2: Ναι.
1: Νικόλαος Γεωργαλής. Πραγματικό όνομα Νικόλαος Γεωργαλής. 23 Ιουλίου του 57 γεννήθηκε. Δηλαδή είναι 68 χρονών. 68 χρονών είναι. Εντάξει, ο Νίκος ο Γκάλης, ο οποίος είναι πρώην μπασκεμπολίστας, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών, θεωρείται ως η σημαντικότερη μορφή της ιστορίας του αθλήματος στην Ελλάδα και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της σύγχρονης εποχής. Διότι
2: σύγχρονης.
1: Διότι αν δεν ήταν αυτός, εμείς δεν θα ξέραμε τι είναι το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα μετά που έγινε και το 87 που πήραμε το ευρωπαϊκό κτλ. Ο οποίος ήτανε από το 75, γεννήθηκε το 57. Μετά από το 75 μέχρι το 79 ήταν στην Νέα Υόρκη, ήταν και στα draft, ας πούμε, εκεί και τα λοιπά. Και έχει έρθει μετά στην Ελλάδα από το 80, ας πούμε, σου λέω. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα από το 80.
2: Το 80 είναι πολλά τα χρόνια.
1: Από το 80 μέχρι το 2026, πόσα χρόνια είναι, μάνια, μπορείς να μου πεις.
2: 46.
1: Είναι λοιπόν ο άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Μα κοίταξε πολύ απειλητικά, νόμιζα ότι είπα λάθος νούμερο.
1: Είναι λοιπόν ο άνθρωπος εδώ πέρα. Από το 80 είναι 46 χρόνια. Δεν γίνεται να μην μπορείς να μιλήσεις ελληνικά, ρε φίλε, και να μιλάει hello και okay, basket. Εντάξει, σε αγαπάμε, σε θαυμάζουμε. Είσαι ο Νίκος Γκάλης, είσαι το ίδαλμά μας. Εσύ φταίσαι και μάθαμε και παίζαμε μπάσκετ. Θυμόμαστε και τις.
2: Μάθατε.
1: Ναι, και θυμόμαστε όλες τις βολές του Καμπούρη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Γκάλη. Δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται να μιλάς ελληνικά, ρε φίλε.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι πάρα πολύ έξαλλος σήμερα.
1: Δεν είμαι.
2: Μια βαλεριάνα.
1: Ρε, εσύ, εχθές φάγαμε μια σαλάτα και είχε βαλεριάνα μέσα και είπαμε να βάλει και τον παιδιών λίγο από πάνω. Και... καλό, να
2: ντρέπεσαι.
1: Όχι, καλό ήταν.
2: Που είναι τόσο καλά τα παιδιά σου.
1: Εννοείται. Μετά θα σου πω για τα παιδιά μου. Καταπληκτικά. Τέλος πάντων, τον αγαπάμε τον Νίκο Γκάλη.
2: Ναι, φαίνεσαι, το λατρεύεις.
1: Συμφωνούμε, αλλά δεν γίνεται να μιλάει ελληνικά, ρε φίλε. Του κάνω συνεντεύξεις και να μιλάει.
2: Πώς.
1: Έλα, τι.
2: Πώς κάνει.
1: Hello και hello και τέτοια. Και hello.

0: επιτυχία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, πέργολες και ραμοσκεπές, αλλά και σύμμικτες κατασκευές, παράδειγμα σκελετός από μπετόν και τυχοποιία από προκάτ. Οπότε έχουμε τα ωφέλη και των δύο. Την καλημέρα μας λοιπόν στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Επίσης την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν. Μήπως να σε πάω στον καιρό, γιατί άκουσα τώρα που ερχόμουν το πρωί και έλεγες έτσι για το βροχο, τη βροχοποίηση του προηγούμενου Σαββατοκυριακού.
1: Εννοείται. Εννοείται. Με το ένα, με το δύο.

0: Λοιπόν, αρχικά να συμφωνήσουμε αυτό που είπε για τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι δυνατό μέσα στη βδομάδα να κάνει καύσωνα και το Σαββατοκύριακο που έχει μισό ρεπό να γίνεται αυτό το χάλι.
1: Ναι.
0: Εδώ έβρεχε. Γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ.
1: Πού ήσουν, είπαμε, στον Άγιο Νικόλαο. Έχει πάει διημεράκι να πάει να δει αν κουνιούν οι βάρκες. Το είπαμε, ναι.
0: Όχι, θέλω να καταλήξω αλλού. Στο διημεράκι εκεί που κουνιούτσαν οι βάρκες στη λίμνη, όντως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε όλες τις εποχές του χρόνου μέσα σε 24ωρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαμε, ψυχάλιζε λίγο, σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Μετά έβγαλε ζέστη. Μετά έκανε κατακλυσμό. Ήμασταν για φαγητό πάνω στη λίμνη. Και τρέχαν τα νερά από τις τέντες.
1: Ναι, παιδί.
0: Φούλα,
1: ναι.
0: Χριστέ, πώ θα φυγώ με παντόφλωστο.
1: Ναι, το Σάββατο. Το μεσημέρι, από τις, στο χωριό δηλαδή που ήμουν εγώ, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα, 5 ώρα το απόγευμα, έριχνε καρέκλες.
0: Παιδί μου, εδώ πέρα που ήμουν εγώ τώρα μέχρι το μεσημέρι, έκανε καύσωνα και ναι. Την ώρα που βάζω το αμάξι μπροστά, λες και με είδε ο Θεός. Ξεκίνησε ψυχάλα, δεν το πιστεύω, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο, λοιπόν.
1: Είναι πολύ, πολύ χάλι αυτό τώρα με, το, με τον καιρό αυτό το πράγμα που συμβαίνει όλη την εβδομάδα. Να, δεν σου λέω να κάνει. Και τώρα που βγήκα εγώ τώρα, σου λέω λίγο έξω έτσι να πάρω λίγο αέρα. Συνεφιασμένος είναι ο καιρός.
0: Δεν έχει κοιτάξει καθόλου τον καιρό αυτή τη εβδομάδα.
1: Τι έχω, κοιτάξει, ότι θα είναι λέει καλός και έρχονται τα καύσωνες λέει, έρχονται, αλλά πότε, το Αγίου Πνεύματος, το Αγίου Πνεύματος είναι σε μια εβδομάδα.
0: Άκου τώρα, γιατί είναι και μακριά για να το πω, θα κάνω τώρα, θα σας πω τι βλέπω, δεν το πιστεύω προσωπικά, αλλά εντάξει, το Σάββατο λοιπόν 30 του μήνα, εγώ βλέπω βροχοπτώσεις του Ηρακλείου.
1: Ναι, εγώ θέλω να σου πω κάτι, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Χωρίς να θέλω τώρα πάλι να ευλογήσουμε εδώ τα γένια μας που είναι και πολλά και θέλω και ξύρισμα.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Πόσο καιρό το λέω, ρε Σημάνια, ότι θα βρέχει μέχρι 15 Ιανουαρίου.
0: Δεν ξέρω εγώ, άντρα μου, την καντέμις που είσαι.
1: 15
0: Ιουνίου.
1: Ιουνίου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Πόσο καιρό το λέω, ρε φίλε. Πόσο καιρό το λέω.
0: Ο τρελός βέβαια τι έκανε. Τσακώναμε εδώ πέρα και του έλεγα. Μα 15 Μαΐου έλεγες. Όχι, 15 Ιουνίου έλεγα. Μα 15 Μαΐου έλεγες. Και μπήκε ο τρελός στις εκπομπές, τις βρήκε,
1: ναι,
0: και μου λέει: θυμάσαι τι είπα. Και μου το βάλε και το άκουσα.
1: Ναι,
0: για να μην γίνω, λέει, υπερβολικός και πω μέχρι 15 Ιουνίου, θα σας πω μέχρι 15 Μαΐου.
1: Όχι, για...
0: Ο Γκαντέμις.
1: Για να μην γίνω υπερβολικός, είχα πει και στεναχωρήσω τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις παραλίες που έχουν beach bar, μπιτσόμπαρα, παραλίες κτλ. Δεν σας λέω μέχρι 15 Ιουνίου, θα πω μέχρι 15 Μαΐου. Και αυτά τα έλεγα τον Απρίλιο. Και τελικά
0: ποιος είσαι, ποιος είσαι.
1: Η δομή. Και τελικά επιβεβαιώνομαι, φίλε, βλέπετε ότι ο καιρός καταρχήν δεν σου κάνει όρεξη να πας για μπάνιο. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, πιο πολύ σου κάνει όρεξη να πας σε κανένα βουνό, σε καμιά παρέα, να πας να φας κανένα κοψίδι, να πας στα χιόνια που λέει ο λόγος.
0: Ευτυχώς δεν λες. Ναι. Γιατί εσένα σου κάνει το περσινό σου μαγιό.
1: Το περσινό μου μαγιό εννοείται που μου κάνει. Ειδικά τώρα που είμαι πάλι και σε διατροφή, εννοείται ότι μου κάνει.
0: Καιρό δεν θα πούμε.
1: Θα τον πούμε τον καιρό. Θα τον πούμε, δεν τον είπαμε. Τι να πούμε, ότι σήμερα πόσους βαθμούς έχει, αφού βλέπουν ότι είναι χάλια. Τον
0: όχι,
1: είπαμε.
0: Εγώ θα τον πω σε λίγο.
1: Άσε μωρέ, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε, εντάξει, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810 214 406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@pavlesm.gr.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
6: Do, na, to, fa, e, και si.
5: Τι λες παιδί μου.
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
8: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
11: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
12: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto, κράτα
13: τη στιγμή.
14: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
17: Διαφημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία ήρθε μόλις τώρα εδώ στο...
4: Καλά ρε, δεν τρέψα, κάποιος ο Θεός. Αν κάποιος συντονίζεται τώρα, νομίζω ότι έχουμε εγώ 10
3: μόλις
4: η ώρα δουλειά.
3: Μόλις τώρα δεν ήρθες. Ενώ δεν ήσουν έξω.
4: Και έτρωγα.
3: Ναι, και ήρθες μόλις τώρα μέσα. Άρα δεν λέω κάτι ψέματα. Μου κάνουν οι αγελάδες. Και εσύ.
4: Για να μην πω ότι πήγα να βάλω μία μπουκιά πρώτην pancake στο στόμα. Μην φας, μην φας.
3: Ναι, μην φας. Μην φας, εννοούσα, γιατί είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ. Την...
4: Εσύ τι έχεις φάει σήμερα, δεν έχω δει τίποτα. Αποκλείεται. Έλειπες πριν να πάρεις τον καφέ, έχεις φάει κάποια μπουγάτσα.
3: Από χθες το μεσημέρι έχω να φάω.
4: Φύγε από εδώ. Εμένα βρήκες.
3: Ό,τι σου λέω, μόνο τον καφέ έχω πει. Από χθες το μεσημέρι έφαγα 6 ώρα. 5 ώρα φάγαμε τέλος πάντων. Είχαμε πάει μια βόλτα κτλ. Και έκανε αυτό που είπες. Φύγαμε από εδώ με λιακάδα από το χωριό. Προχωρήσαμε στη μέση, έβρεχε. Φτάσαμε εκεί με λιακάδα. Και όταν ήταν να ξαναφύγουμε, ξανά βρεχε. Εχθές τώρα, όχι το Σάββατο. Εχθές.
4: Ναι, εχθές.
3: Τέλος πάντων, από τις 6 ώρα φάγαμε. Μετά πήγα σπίτι. Έβλα τα δόντια με το που πήγα, γιατί τα πλέον τώρα πλέον 3-4 φορές τη μέρα. Εννοείται.
4: Κατανό.
3: Για να φτιάξουμε την περιοδοντίτιδα και να φτιάξουμε και τα δόντια αυτά εδώ. Βλέπεις εδώ τα ούλα που έχουν σηκωθεί πίσω πάνω.
4: Φτάνει, τα ούλα, πρέπει.
3: Ναι, τα ούλα που έχουν γίνει ροζ.
4: Δεν με νοιάζουν τα ούλα σου.
3: Στο Δημήτρη, τον Τινάκη, να στείλω την καλημέρα που μου φτιάξει τα δόντια εδώ πέρα και είναι εξαιρετικά. Στο Δημήτρη, τον Τινάκη και στον κολλητό μου το Στέλιο που μου τα έβαλε το Χατζάκι. Ναι, να ξέρεις ότι τα δόντια φαίνονται όταν είναι ωραία, σωστά και υγιή και έχει σταματήσει κατά κάποιο τρόπο η περιοδοντίτιδα από το πολύ πλήσιμο, γίνονται ροζ. Ασπρίζουνε, ενώ όταν είναι.
4: Όχι τα

0: Μάνια, επιστρέψαμε και πάλι Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Παίξαμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Ήσουν καλεσμένη στο γάμο που τραγούδησε χθες.
1: Τάσε με και μου τα στέλναν όλοι. Εγώ ωστόσο είχα και καλεσμένους εκεί πέρα.
0: Ναι. Εμείς εγώ δεν ήμουν. Καταρχήν δεν έπαιξα εγώ μουσική. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν έπαιξα εγώ σε αυτό το γάμο, ας πούμε.
1: Γιατί να παίξεις.
0: Γιατί να μην παίξω μουσική, δηλαδή. Ο άλλος που έπαιξε δηλαδή, ήταν καλύτερος. Έπαιξε γιατί είχε λίγο κριτικά στην αρχή, λίγο DJ και μετά φύγαν και κάναν το πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα.
1: Ρε τώρα, πιστεύεις το καθαρισμό.
0: Τώρα δεν είμαι και οδοντίατρο, δεν είμαι και οδοντίατρο, ρε Σημάνια. Μα μου δείχνει τα δόντια σου, λε και είσαι. Είδε γάιδαρο,
1: μου κάνω. Εντάξει, να πω εγώ καλημέρα στον φίλο μου, τον οδοντίατρό μου, τον Γιάννη το Σημάκη, και να του πω ότι μου είπανε τώρα ότι πρέπει να πω για καθαρισμό.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Γιατί εγώ είμαι και γκρινιάρα, να ξέρει τον οδοντίατρο.
0: Ναι,
1: θέλω αυτός... να τον προετοιμάσω ψυχολογικά να με περιμένει.
0: Ο οδοντίατρο που λε είναι εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν στο Ντουμπάι.
1: Όχι, όχι. Ο καλύτερο τη
0: γη. Νόμιζα ότι ήταν στο Ντουμπάι.
1: Το καλοπιάνο τώρα γιατί.
0: Ναι, τον καλοπιάνο, ναι. Έλα, Ντουμπάι, ετοιμάσου, Χαμπίμπι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σου αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ξεκινήσαμε λίγο με One, το μωρό μου.
2: Όπα.
1: Και παίξαμε και λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Γεια. Και θέλω να σας πω ότι λίγο αργότερα θα παίξουμε το καινούριο τραγούδι από του Σουάν, το οποίο μπήκε σήμερα στο πρόγραμμα και λέγεται κάτι δίσκο. Κάπως δίσκο, δεν ξέρω το, αν το έχεις
2: κάτι
1: ακούσει.
2: Κάτι με δίσκο.
1: Όχι κάτι με δίσκο, δίσκο λέγεται.
2: Δεν το έχω ακούσει.
1: Έλα ρε τώρα, δεν ξέρεις το συγκρότημα One, τους πολύ.
2: Σουάν τους ξέρω.
1: Τους πολύ αγαπημένους μου. Εμένα One με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Disco DJ λέγεται. Disco DJ. Disco
2: DJ. Θα γίνει viral.
1: Όχι, ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο.
2: Εγώ ένα δώρο θέλω να δώσω τώρα. Τι με νοιάζει για τους One, θέλω να πω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα από το αγαπημένο μου το πολύ αγαπημένο. Τέσσερα κοκτέιλ θα δώσω, πες μου πόσα.
1: Τέσσερα, τέσσερα. Να, αυτά είναι πέντε.
2: Πάρτα εσύ.
1: Αυτά είναι, όχι, σου λέω πόσα κοκτέιλ είναι αυτά. Πέντε, θέλω να δώσει τα τέσσερα.
2: Τέσσερα θα δώσω από το Ελπουέρτο.
1: Ναι, από το Ελπουέρτο.
2: Τώρα δεις την αγαπημένη μου τη Χερσόνησο. Τέσσερα κοκτέιλάκια θα πάρετε μία παρέα τεσσάρων ατόμων. Θέλετε να πάτε και δυο, θα πιείτε δύο κοκτέιλ ο καθένα. Ό,τι θέλετε. Θες να πας μόνος, φίλε μου, ακροατή, ναι, να πιεις τέσσερα.
1: Φαντάζομαι, εσένα τα αγαπημένα πρέπει να είναι το Pornstar το κοκτέιλ.
2: Το ζόμπι.
1: Το ζόμπι, μα για ζόμπι.
2: Για να νιώθω ότι σε έχω πάντα δίπλα μου. Το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: θα δώσουμε τα τέσσερα κοκτέιλ με το πολύ αγαπημένο παιχνίδι,
2: ναι,
1: της μάνιας της Λανδουλάκη, ναι, που λέγεται Find the Rewind.
2: Ναι. Ωραία, να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει. Αν το κερδίσω αυτή τη φορά, εγώ δεν το δίνω σ' ακρότη. Θα πάρω και το κοκτέιλ.
1: Λοιπόν,
2: τι με νοιάζει.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
2: Ο πρώτος... θέλω. Δεν θέλω, θέλω μόνο τηλέφωνο.
1: Ωραία. Ο πρώτος, δύο τρόποι υπάρχουν. Άστι μάνια τώρα. Δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι το 2810-370-888, που είναι το τηλέφωνο εδώ του ραδιοφώνου, για να βγούμε στον αέρα να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. 2810-370-888, για να πάρετε τέσσερα κοκτέιλ από το El Puerto στην Χερσόνησο. Να πάτε τέσσερις φίλοι ή να πάτε δύο άτομα, τέλος πάντων. Να πιείτε από δύο κοκτέιλάκια και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και ο άλλος τρόπος είναι, άμα δεν έχετε κάρτα, άμα δεν έχετε μονάδες, άμα δεν έχει σήμα, τέλος πάντων.
2: Δεν μπορώ το χτυπημένο.
1: Ναι, άμα δεν έχει σήμα εκεί που είστε, μπορείτε να στείλετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8 στο Instagram. Γράφετε El Puerto, κενό, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε και κερδίζετε. Συμφωνούμε.
2: Βέβαια, εγώ διαφωνήσω.
1: Γιατί, α πούμε, εμένα παράδειγμα στο χωριό δεν έχω σήμα. Άμα δεν είχα βάλει δηλαδή το κλείσει WiFi με το κινητό μου. Το ίντερνετ, τέλος πάντων, που είναι, δεν έχει σήμα το τέτοιο. Λοιπόν,
2: το ναι, ξεχάσω εγώ. Ναι. Είχαμε πάθει τις προάλλες.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους τους ακροατές. Να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο. Είναι το 2810-370-888. Θα βάλουμε το παιχνίδι το. Παίξουμε το παιχνίδι το οποίο λέγεται Find the Rewind. Δηλαδή, παίζει ένα τραγούδι ανάποδα. Ανάποδα ακούγονται τα λόγια. Πρέπει να βρείτε ποιο τραγούδι είναι και να μας πάρετε τηλέφωνο να κερδίσετε. Συμφωνούμε, μανιά.
2: Μα διαφωνήσαμε εμείς ποτέ.
1: Καλή επιτυχία, το τραγούδι είναι αυτό.

0: Το έχω βρει, το έχω βρει.
1: Πώς το έχεις βρει εσύ?
0: Το έχω βρει, να σου πω λίγο.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι.
0: Μα δεν γίνεται αυτό.
1: Μα, για γράψε μου να δω, για γράψε μου, για γράψε μου.
0: Μισό
1: δεν
0: λεπτό.
1: Μπορεί να γράψει άλλη εδώ μεταξύ. Θέλει μόνο το κινητό για να γράψει. Δεν μπορεί να γράψει χωρίς το κινητό. Να πάω εγώ στην πρώτη γραμμή μέχρι να δω τι έχεις γράψει. Φέρνει να δω.
0: Μισό, λοιπόν,
1: παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, το όνομά μου.
2: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη με λένε αυτό. Το... Όχι, δεν είναι αυτό. Το όνομά μου ρώτησα, δεν ρώτησα το όνομά της κοπέλας. Εσάς πώς σας λένε?
2: Ευελίνα.
0: Λοιπόν, γεια σου, Ευελίνα.
1: Ευελίνα, ποιο τραγούδι είναι, ρε?
2: Είναι του Σάκη Ρουβά, όλα καλά.
1: Του Σάκη Ρουβά, το όλα καλά. Βλέπεις μάνια εδώ πέρα οι ακροατές μας.
0: Και έχω, εγώ ξέρετε ποιο νόμιζα ότι είναι το τώρα αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Αυτό νόμιζα.
1: Το βρήκες, Ευελίνα.
0: Μπράβο.
1: Το όλα καλά ήταν.
0: Ετοιμάσου να πας με την παρέα σου να πιείτε τα κοκτεϊλάκια.
1: Και άλλη μια φορά σε ξεφτί.
2: Πού θα πάω?
1: Θα πας σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στη Χερσόνησο που λέγεται El Puerto.
2: El Puerto.
1: El Puerto. Καλά, θα στα πω κι εγώ.
0: Σε
1: βολεύει, άμα είναι μπορεί να στείλουμε να πας και στη Νέα Υόρκη. Είναι πιο εύκολο να στείλουμε στη Νέα Υόρκη για να πεις τέσσερα κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, περίμενε στη
2: γραμμή. Μετά το τρίμερο,
0: ναι,
1: εννοείται
0: κορίτσι,
1: ότι μπορεί να πας και το τριήμερο, μπορεί να πας και. Γιατί θα λείπει το τριήμεράκι. Ναι, πού θα είσαι, λέω, το τριήμεράκι?
2: Θεσσαλονίκη.
1: Α, ωραία.
0: Κατάλαβες και για εμάς ούτε για εμάς.
1: Βέβαια. Περίμενε, Ευελίνα, περίμενε. Περίμενε στη γραμμή.
0: Γραμμή σου, αγάπη ναι. μου.
1: Λοιπόν, κατάλαβες που λες, φιλαράκι μου.
0: Εγώ μπερδεύτηκα. Το Ρουβά τον βρήκα όμως.
1: Ναι, εντάξει, το βρήκατε όλοι τώρα. Όλοι τα ξέρετε. Τέλος πάντων, κάτσε να μιλήσω
0: μια
1: λίγο.
0: Μια φορά δεν έπρεπε να πεις ένα πενιντάρικο θα βάλω άμα το βρίζω στο δώσο, φίλη μου Μάνια.
1: Πενιντάρικο!
0: Πενιντάρικο!
1: Από αυτά που παίζουν στη Μονόπολη.
0: Τιμή, εγώ με 50 ευρώ δεν βάζω ούτε τις ψαγιονάρες μου.
1: Ναι, εντάξει, ναι.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
1: Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και πάρα πολύ ωραίο το δώρο που δώσαμε από το El Puerto. Ένα πολύ ωραίο έτσι κοκτέιλάδικο μαγαζό καλοκαιρινό, τέλος πάντων.
2: Πώς το πες.
1: Κοκτέιλάδικο.
2: Όλο μαζί.
1: Κοκτέιλάδικο μαγαζό
2: καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό κάτι.
2: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό το El Puerto που είναι στην Χερσόνησο. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για μηνύματα, αφιερώσεις, voice messages και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε. Μάνια Δανδουλάκη, σας ακούμε. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε.
2: Είχαμε έτσι σήμερα.
1: Είπες λοιπόν, δεν άκουσα.
2: Λοιπόν, είπα δύο φορές.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, για πάμε, ναι.
2: Είχαμε σήμερα έτσι και διάφορα στενάχωρα. Θα σου το πω πολύ σύντομα, γιατί εντάξει, αξίζει νομίζω να αναφερθούμε. Γιατί εγώ τη Μαστροκώστα θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Η οποία μετά από 17 χρόνια μάχης έφυγε από τη ζωή. Μια λαμπερή γυναίκα, έτσι που τη θυμόμαστε πάντα αρκετά. Πραγματικά εντυπωσιακή και μαχήτρια. Ναι. Πολύ νέα. Πολύ νέα.
1: Ναι. 56 ετών.
2: Mm-hmm.
1: Έφυγε, ναι,
2: από μια ανάρτηση της κόρης της έγινε γνωστό.
1: Ναι, έγινε γνωστό κτλ. Είναι η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, του πρώην ποδοσφαιριστή. Πρώην ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή, τέλος πάντων, ναι, εδώ της ομάδας του Όφη. Θυμάστε ότι είχε σταματήσει και τα λοιπά. Από το 2009.
2: Ναι.
1: Πόσα χρόνια είναι, 17 χρόνια.
2: Τρεις μέρες μετά την γέννηση της κόρης της, ναι, το έμαθε.
1: Ναι. 17 χρόνια, ναι, από το 2009 είχε μιλήσει ανοιχτά σε μια συνέντευξή της, τέλος πάντων, σε ένα περιοδικό, το Lifestyle, ενώ σε μια τελετή βράβευσης του περιοδικού εκεί στο Lifestyle το 2009 είχε ανέβει πάνω στη σκηνή και είχε μοιραστεί την εμπειρία της με το κοινό. Με ρωτάνε, λέει, για τα μαλλιά μου και τα λοιπά, και τότε το είχε, ναι, ανακοινώσει. Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μας.
2: Πραγματικά, ναι.
1: Στην οικογένεια και στους οικείους της. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 20.
2: Βεβαίως, πήγε 10 και 20, μα πώς 10... περνάει η ώρα μαζί σου, ρε Μάρτη.
1: Ευχάριστα, ρε εσύ, Μάνια. Ευχάριστα.
2: Κοίτα,
1: περνάει η ώρα.
2: Τώρα να δεις.
1: Ευχάριστα περνάει η ώρα μαζί μου. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Βέβαια το Instagram της Μάνιας,
2: ναι,
1: το οποίο είναι Δανδουλάκη κάτω παύλα Μάνια, την βρίσκεται στο Instagram. Και το δικό μου βέβαια, DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Λοιπόν, πες τώρα τραγούδι που θες να παίξουμε. Επιλογή τραγουδιού κάνει τώρα η Μάνια ή Δανδουλάκη.
2: Θέλω να μου βάλεις ένα Πέτρο Ιακωβίδη, ό,τι θες εσύ. Ό,τι σου αρέσει.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα μου ζητούσες Real Ινίδου, ρε.
2: Όχι, όχι, όχι. Λες που πήγανε μαζί με το,
1: ναι, ναι,
2: με το σύζυγο.
1: Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε
2: μετά το σύζυγο.
1: Ναι, θα τα πούμε. Κάτσε να παίξουμε λίγο, λίγο Πέτρο Ιακωβίδη. Να μας πεις μετά τα κουτσομπολιά για την Real Ινίδου.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 10 και 27 και 55 δευτερόλεπτα.
2: Όλα αυτά.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Καρουζάκη, ο οποίος μου λέει: καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, θέλω να παίξω το τραγούδι το Άγγελε μου για το κορίτσι μου. Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε το Άγγελε μου. Αν κατέβει εδώ στη γη.
2: Χαρούμενα, μ' αρέσει που θέλετε χαρούμενα τραγούδια πρωί-πρωί να ακούσετε.
1: Δεν μου λες, πήγε η Ρία Ελληνίδου στο γήπεδο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
2: Πήγε. Και πήγε καπάκι. Αυτή είχε πάει τώρα σε μια έρημο εκεί πέρα για ένα καινούριο βίντεο κλιπ.
1: Εδώ πήγε άλλη, δίπλα από την. Από τη γραμματεία καθόταν η Ελένη Φουρέιρα. Το Σάββατο τραγουδούσε εδώ πέρα στο γάμο και την Κυριακή έβλεπε την Ευρωλίγκα με τον σύζυγό της, τον Μποτέα. Πώς το λένε τον Μποτέα.
2: Αλμπέρτο. Αυτό δεν το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Που είναι ο σύζυγος της Ελένης Φουρέιρα, μόνο τις γυναίκες των αλωνών, ξέρετε.
1: Σιγά τον ωραίο. Εφτύξαν οι ωραίοι και βγάλανε τον Μποτέα.
2: Δεν
1: τώρα
2: είναι ωραίος.
1: Ναι.
2: Πες μου ένα λάθος πάνω του που το παιδί είναι δεκάρι με τόνο.
1: Δεκάρι με τόνο.
2: Εμείς
1: τι να πούμε δηλαδή μετά ότι είμαστε. Κοσάρικο. Τι είμαστε εμείς. Τριαντάρικο.
2: Δίφραγκο. Θα δώσω ένα δώρο τώρα πάλι.
1: Ναι, να σου ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Τελικά αυτοί τα έχουν η Ρία Ελληνίδου με το.
2: Αν νόμιζα ο Μποτία θα μου έλεγε με τη Φουρέιρα.
1: Όχι. Ο Μποτία με τη Φουρέιρα τα έχουν. Ναι. Και βγάλει και φωτο. Ναι,
2: θα κάνω εγώ πάλι, προσέξτε τι θα σας πω. Ναι. Θα κάνω μαντεψιά. Μέχρι τέλος χρονιάς έτσι έχει κάνει πρόταση γάμου.
1: Γιατί δεν είναι.
2: Ο Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου.
1: Ωραία, να κάνω κι άλλο ένα κοπέλι. Γιατί έχει κάνει ήδη αυτό ένα με την άλλη που πήγε εκεί πέρα και έδωσε 20 γιάρικα, έμαθα εγώ. Τα κουτσομπολιά βγήκαν εκεί, είπαν ότι έδωσε 15 με 20 γιάρικα.
2: Άκου, επειδή αυτή είναι κομπλεξάριστη, δεν την νοιάζει κιόλα.
1: Ναι.
2: Θα κάνει ό,τι σου λέει η μάνια, θα κάνει story time και θα πει και πώ βρήκε το εισιτήριο που εγώ ξέρω.
1: Ναι.
2: Και πώ βρήκε το εισιτήριο, γιατί εκεί πέρα δεν μπορεί να πα τώρα εγώ κι εσύ.
1: Μα
2: και,
1: να,
2: και
1: να,
2: το πληρωμένο ticket για να περπατήσει το κόκκινο χαλί πρέπει να έχει πρόσκληση από κάποιον.
1: Ναι, να πούμε ότι μιλάμε για την Ιωάννα Τούνη, απλά επειδή έχουμε δέπει όλοι εδώ.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Από το ένα θέμα πεταγόμαστε στο άλλο και
2: ναι.
1: Πρέπει να παρακολουθεί την εκπομπή για να καταλάβει.
2: Για να καταλαβαίνει πώ λειτουργούμε.
1: Λοιπόν, άκου, ναι, θα δώσει ένα δώρο τώρα η μάνια.
2: Ωραία, ας πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, ένα δώρο. Θα δώσει ένα γυάλισμα φαναριών από το φανοποιείο Παύλα Βαφείο Βενιανάκης που είναι στην Βιπέ Ηρακλείου.
2: Να το.
1: Συμφωνώ.
2: Οδοσίτα, βεβαίως.
1: Μπράβο, οδοσίτα. Πάμε τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω ένα γυάλισμα φαναριών με πάρα πολύ απλό τρόπο. Θέλω να μου στείλετε Βενιανάκη, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο Instagram του σταθμού.
1: Σωστά.
2: Music Lab 105,8. Music Lab 105,8 λοιπόν στο Instagram. Βρείτε μας και στείλτε μας Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και κερδίσατε.
1: Θα δώσουμε ένα γυάλισμα φαναριών. Αν έχετε πρόβλημα με τα φανάρια σας και δεν βλέπετε το βράδυ ή δεν σας αρέσει μούρι το αυτοκίνητο σας που έχουν κυτρινήσει τα φανάρια, να πάτε εκεί να σας τα γυαλίσουν, να σας κάνουν σαν
2: πένα,
1: καινούρια.
2: Πένα.
1: Λοιπόν, παίζουμε λίγο το Άγγελέ μου. Διάλεξα να παίξουμε την εκτέλεση από την Μπέγκη Ζήνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Θα έχουμε ξεπεράσει το ΔΕΠΗ και θα τα αναλύσουμε.
2: Πραγματικά.
1: Θα τα πούμε όλα πιο καλά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
9: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
10: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
10: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρά 20. Ημέρα Δευτέρα εδώ στο Music Club. Αγκαλιά με την Ρία Ελληνίδου, πόζαρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γιορτάζοντας με τη σύντροφό του την κατάκτηση της Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
2: Το πρώην μοντέλο, δεν είναι πια μοντέλο αυτός.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτός τελευταία
2: καταρχήν
3: χρόνια.
2: Τι δουλειά κάνει αυτός, μπορεί να μας πείτε.
3: Μα μην με προκαλείς τώρα, γιατί έχω ένα δημόσιο βήμα και δεν θέλω. Και επειδή δεν τον πολύ συμπαθώ, δεν θέλω να πω.
2: Μια ταβέρνα δεν είχε, τι είχε, ένα ψιλικατζίδικο, τι είχε.
3: Αυτός έχει τώρα. Είναι μέτοχος σε ένα κέντρο αισθητικής.
2: Α, ναι, ναι.
3: Είναι μέτοχος. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι μέτοχος σε ένα κλαμπ στην Αράχοβα και είναι και μέτοχος σε ένα βανάκι που τώρα τελευταία δεν το βλέπω και πρέπει να έχει κλείσει. Σε ένα βανάκι περιποίησης σκύλων.
2: Α. Και από αυτά κάνει αυτή τη ζωή, τη χάει και εισιτήρια και ταξίδια και βόλτες. Από αυτά.
3: Θα το πω. Μετά λοιπόν που αυτός τα βρήκε με την Τζέι Τούνη, γιατί πιο πριν δεν έκανε αυτός Instagram posts και influencer και τέτοια. Του άνοιξε τα μάτια, ξεστραβώθηκε και τώρα κάνει, διαφημίζει κάτι φριτέζες, κάτι σαλονάκια.
2: Α, δηλαδή άμα μπούμε στο Instagram του, διαφημίζει κάτι φριτέζες, κάτι τέτοια.
3: Ναι, και φρουτάκια.
2: Α. Ρία Ελληνίδου. Εντάξει, ομορφούλα συμπαθεστάτη.
3: Φορούσε... Μια χαρά του είναι, 100 φορές καλύτερη.
2: Ναι, κάτι κόκκινα φορούσε εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά. Πήγανε να πάνε να δουν τον αγώνα και βγάλανε μετά κάτι φωτογραφίες εκεί με όλους τους Μπαρζόκες, Σάσα Βενζέγκοφ και τα σχετικά. Εντάξει, ωραία είναι η Ρία Ελληνίδου. Τη συμπαθώ, δηλαδή, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι μου έχει κάνει κάτι κοπέλα, ας πούμε, εδώ που τα λέμε τώρα.
3: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Συμπαθεστάτη.
3: Βέβαια είχε πει, γιατί τα έχουμε πει αυτά όλες, είχε κάνει μια συνέντευξη κάποια στιγμή και είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Λέει, δεν θα μπορούσα να πω με έναν αθλητικό τύπο, διότι φανταστείτε, λέει, να του πω πάμε να φάμε προβατίνα και να μου πει ότι τρώω καθαρή πρωτεΐνη. Δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες. Πώς το έκανε από εδώ, τα έφερε από εκεί, την έριξε με την προβατίνα.
2: Η Ευαγγελία. Κατάλαβες ποια τα Ευαγγελία σου λέω. Μια που ήταν, θέλει να πάει στη Eurovision 7,5 φορές και δεν μπορούσε να πάει.
3: Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου πρέπει να τη στείλουμε. Μπορεί να είναι η τρίτη ή καλύτερη. Να σου πω κάτι. Να κάνουμε και το όνειρο κάποιον ανθρώπου πραγματικότητα. Πραγματικά ή προσπαθείς καλύτερα.
2: Η Ευαγγελία δηλαδή που του λένε Ευαγγελιό. Ευαγγελιό τη βαφτίσανε.
3: Ευαγγελία τη βαφτίσανε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευαγγελία.

0: Το τραγούδι με κανονικούς στίχους. Και καλά καλοκαίρι, κατάλαβες, ένα νερό. Τις έκανε και κάτι καρδούλες εδώ, βλέπω στο Instagram, η Μαρσό, η κολλητή μου.
1: Μαρσό, είναι φίλες, φίλες.
0: Η Μαρσό είναι φίλη μου, την αγαπώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στη μουσική για να μια και λέμε για καινούργια, να ακούσουμε άλλο ένα καινούργιο από τους One που σου υποσχέθηκα προηγουμένως. Disco λέγεται, Disco DJ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ χορευτικό. Λοιπόν, για ακούστε.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, θα σας δώσουμε εγώ και η Μάνια άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Θα σας δώσουμε ένα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα, διότι το Caravel Adults Only, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με ξαπλώστρος, με παραλία, εστιατόριο κτλ. Εξαπλώστρο και το στήσιμο του μαγαζιού θυμίζουν κοσμοπολίτικο τοπίο. Caravel είναι στην Αμουδάρα με επιλεγμένα κριτικά κρασιά, αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες ύλες με συνταγές του γνωστού σεφ που έχουν εκεί, ο διακεκριμένος σεφ Χρήστος Λάπας. Είναι το Caravel στην Αμουδάρα, Adults Only. Είναι στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού. Το εκβολή σημαίνει εκεί που καταλήγει ο ποταμός, στην θάλασσα δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί, ιδανικό για ρομαντικό δείπνο, παρεΐστικα ή επαγγελματικά γεύματα. Θα δώσουμε λοιπόν, άκου τώρα Μάνια, τι δωράκλα θα δώσουμε.
2: Ακούω.
1: Ένα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα και ξαπλώστρες δωρεάν, για να πάτε δύο άτομα εκεί, να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να φάτε το πρωινό σας και μετά να κάτσετε στην παραλία, να ξαπλώσετε, να πιείτε τον καφέ σας. Συμφωνούμε.
2: Πρωινό,
1: ναι, να πάτε εκεί δύο άτομα, να περάσετε.
2: Εμείς πότε θα πάμε?
1: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, η Μάνια.
2: Σήμερα.
1: Ναι, όχι σήμερα, τώρα γιατί σήμερα έχω δουλειά.
2: Τον Αύγουστο.
1: Θα πάμε τον Αύγουστο, ναι, κάποια φάση. Λοιπόν, θα δώσουμε αυτό το δώρο. Το δώρο λοιπόν σήμερα θα το δώσουμε με το παιχνίδι Πού Πάμε.
2: Πού Πάμε.
1: Συμφωνούμε με το 1, με το 2, με το 3. Λοιπόν, Πού Πάμε. Το παιχνίδι λοιπόν Πού Πάμε.
2: Θα ανοίξω τη σημειώση μου, εμείς σίγουρα θα το βρω.
1: Είναι ως εξής. Σας κάνω μια περιγραφή μιας πόλης στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στον κόσμο, στο σύμπαν, στο universe. Σας λέω 2-3 πράγματα για την πόλη. Πρέπει να βρείτε για ποια πόλη μιλάω. Η άλλη κάνει διατάσεις για να παίξει το παιχνίδι.
2: Λοιπόν. Μα θα το βρω, το ξέρω.
1: Θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-378-888 και θα μας πείτε για ποια πόλη λέμε. Εάν το βρείτε, κερδίζετε το δωράκι αυτό που προανέφερα από το Caravel. Υπάρχει και ο τρόπος βέβαια με το Instagram του σταθμού να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8, και το τηλέφωνο είναι το 2810-370-888. Συμφωνούμε?
2: Είναι δυνατό να μην συμφωνήσουμε?
1: Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εκεί που πάμε, στην πόλη τη σημερινή που πάμε, οι άνθρωποι περπατάνε χαλαρά δίπλα στο νερό και το ηλιοβασίλεμα εκεί γίνεται ολόκληρη η ιεροτελεστία.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο, πώς το λένε, βοήθεια που δίνω.
2: Το δεύτερο πες μας, αυτό δεν είναι βοηθητικό.
1: Έχει ένα διάσημο πύργο που όλοι βγάζουν φωτογραφία εκεί, ακόμα και αν έχουν πάει χίλιες φορές. Για να δούμε.
2: Μα όχι, με τους θεσικώσεις, γιατί εγώ δεν το έχω βρει.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστούμε, είμαστε
2: ευχαριστούμε πάρα
1: καταπληκτικοί.
2: Το βρήκες, το βρήκες.
3: Σας ακούω από το Βενιζέλιο συνέχεια κάθε μέρα.
1: Από πού μας ακούς, από το Βενιζέλιο? Από τα Βενιζέλια δηλαδή που λένε.
3: Βέβαια. Εγώ είμαι κατευθείαν βόρειο Έλλας, όχι καμία.
1: Ναι, ποια πόλη είναι, ποια πόλη?
3: Τώρα βόρειο Σέρβ.
1: Δεν είναι το βόρειο Σέρβ. Πόλη ψάχνουμε, πόλη. Χαιρετίσματα εκεί στα Βενιζέλια, εντάξει, την αγάπη μας.
2: Φυλάκια.
1: Αυτό δεν το βρήκε η Μάνια.
2: Μα είπα και εγώ, είναι δυνατό να βρει κάποιος πιο νωρίς από μένα.
1: Λοιπόν.
2: Σαν να χτυπάει τηλέφωνο, μα τι έχουν καταλάβει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Πες μας.
1: Για πες το όνομά σου.
4: Γεια σας. Να πω την πόλη.
1: Ναι, για πες
2: το όνομά σου, αν θες πες μας. Πρώτα ξέρουμε ποιο μιλάω. Αθηνά.
4: Ναι.
2: Ωραία, Αθηνά.
4: Το Παρίσι.
1: Το Παρίσι δεν είναι, θα μπορούσε να ήτανε.
2: Μα λέω και εγώ το Παρίσι, είναι
1: όχι,
2: που με πει όλες τις θάλασσες.
1: Δεν είναι το Παρίσι, γιατί είπαν, πρόσεξες, ότι πάμε σε μια πόλη που περπατάνε οι άνθρωποι χαλαρά δίπλα στο νερό και το ηλιοβασίλεμα γίνεται ολόκληρη ιεροτελεστία. Εντάξει, δεν είπα θάλασσα, νερό είπα.
2: Δίπλα στο νερό. Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι το Παρίσι.
4: Εντάξει,
1: ευχαριστώ.
2: Μα είπα και εγώ, γίνεται κάποιος να είναι πιο έξυπνος από μένα.
1: Μα είδες που τα λέω τόσο μπερδεμένα και ωραία συγχρόνως, δηλαδή, και μπερδενωμένο. Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Ναι, για πες το όνομά σου.
5: Λέγομαι Θοδωρής.
1: Θοδωρή, για πες.
5: Βενετία.
1: Η Βενετία! Θα μπορούσε να ήταν και η Βενετία. Αλλά έχει κανένα πύργο η Βενετία, ρε. Πού έχει πύργο η Βενετία και δεν το ξέρουμε?
5: Αυτό το ξέρω, αλλά
1: δεν έχει κολλητέ μου.
2: Άκουσε τώρα εσύ νερό, ηλιοβασία, βάλες να πω κάτι ρομαντικό. Πολύ μου αρέσει το σημερινό παιχνίδι. Κανείς δεν το βρει.
1: Γεια σου, κολλητέ μου. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
2: Λοιπόν, άκου. Μην το ξανασηκώσει κανένα. Δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Συνέχισε την περιγραφή. Θα λένε όλοι. Το έχουμε πάρει την επαγωγική μέθοδο. Θα τελειώσουμε και την εκπομπή τη Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και ακόμα θα ψάχνουμε την πόλη.
1: Όπως κάνει ρε φρένο. Όπως κάνει, έτσι γελάς κανονικά το κανονικό σου γέλιο.
2: Ναι.
1: Πάμε. Να σας βοηθήσω λοιπόν λίγο. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Οι φοιτητές εκεί είναι παντού. Η νυχτερινή ζωή δεν σταματάει εύκολα. Και αν πεις σαντουιτσάκι, πιθανότατα θα σου φέρουν κάτι τεράστιο.
2: Το βρήκα!
1: Μη μιλήσεις!
2: Το βρήκα!
1: Μη μιλήσεις όμως!
2: Να πω!
1: Όχι!
2: Να μην κοίταμε, σε παρακαλώ, μόνο μου πίσω το βρήκα!
1: Μα δεν θέλω να το κάνει, γιατί δεν το κάνει σιγά σιγά. Και θα καταλάβουν τι είναι. Ωραία, φίλε! Μπράβο ρε Σιμάνια, το βρει.
2: Είμαι πολύ καλή.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει ρε.
2: Μπορώ να πάρω το πρωινό?
1: Πάρ' το πρωινό.
2: Πάρ' το εσύ ρε.
1: Για να δω ποιος είναι τώρα, παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
6: Λοιπόν,
2: περίμενε, περίμενε. Σοφία, ναι. Πες μου ότι ναι. Το βρήκες.
6: Το βρήκα.
2: Πες το.
6: Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο ρε κολλητή.
1: Ωραία, φίλε, Θεσσαλονίκη. Μπράβο,
2: μα έψαχνα και εγώ και έλεγα ποιος πύργος είναι τόσο γνωστός. Είχα πάει εξωτερικό εγώ, δεν είναι φαντάστηκα.
1: Μα, ο Λευκός, ο Λευκός.
2: Ο Λευκός ο πύργος, μπράβο ρε
6: ο
2: Σοφία.
6: Ο Λευκός ο πύργος.
1: Λοιπόν Σοφία, μείνε λίγο στη γραμμή να μιλήσεις λίγο με τη Μάνια. Να πείτε τα υπόλοιπα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσατε πάρα πολύ ωραία. Η Μάνια πέρασε πάρα πολύ ωραία
1: πάντως
0: σήμερα.
1: Πάντα πάρα πολύ ωραία.
0: Μα εννοείται ότι πέρασε ωραία, αφού.
1: Πάντα πάρα πολύ ωραία.
0: Εννοείται.
1: Πάντα.
0: Μάνια, ευχαριστούμε. Γεια σου τώρα.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου.
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810 381 381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
11: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
10: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
12: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου. Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
13: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
16: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
15: Εννοείται.
16: Μήπως έχει και social media?
15: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
16: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
17: Από την

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
2: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
4: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
6: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
8: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
12: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

έτσι έχει μάθει. Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης στο νέο του τραγούδι εδώ στο Music Club 105,8. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου. Γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην πόλη μας. Βέβαια φυσάει πάρα πολύ, όπως και χτες, οπότε δεν είναι για παραλία. Αλλά λέγεται ότι ο καιρός θα φτιάξει αρκετά μετά την Πέμπτη. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών η σημερινή. Πάρα πολύ σημαντική. Πολλά παιδάκια έτσι ανά τον κόσμο εξαφανίζονται, χάνονται. Διάβαζα χτες και για τον μικρό Μπεν που είχε χαθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην ΚΟ και η μητέρα του ακόμα και τώρα τον ψάχνει και προσπαθεί να βρει, να δώσει έτσι ένα σημείο ζωής. Πολλά τα εξαφανισμένα παιδιά. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η σημερινή, για το ποδόσφαιρο που αγαπάμε πάρα πολύ. Τι να πούμε, έτσι χρόνια πολλά στον βασιλιά όλων των αθλημάτων είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Πολλά χαρακτηριστικά, ημέρα της Αφρικής, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που πρέπει να τα τιμάμε και να τα επισκεπτόμαστε, έτσι τα παλιά τα βιβλιοπωλεία όπως τα γνωρίζαμε, και να στηρίζουμε πάντα φυσικά και τις τοπικές επιχειρήσεις του τόπου μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Χρήμα είναι να κυκλώνεται και πρέπει να στηρίζουμε και τα μικρά βιβλιοπωλεία και γενικότερα τους επιχειρηματίες του τόπου μας. Σήμερα μία μέρα που θα δώσουμε πάλι δώρο, που θα κάνουμε πάλι διαγωνισμούς, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Και θέλω να ξεκινήσω με διαγωνισμό πολύ πολύ γρήγορα, πηγαίνοντας στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι είναι εκεί, μας περιμένει από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Αφού μπορείς να πας για μπανάκι, για καφεδάκι, για σνακ, για φαγητό στο υπέροχο εστιατόριο που έχει το Ocean Seaside, με μοναδικές επιλογές από φρέσκα ψάρια, σούσι και φυσικά κρεατικά. Πάμε να δώσουμε 4 κοκτέιλ, διότι όταν ακούμε Ocean, το μυαλό μας πάει στο κοκτέιλ. 4 κοκτέιλ θα δώσω λοιπόν σε ένα φίλο ή σε μία φίλη, αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας.

0: Παντελής Παντελίδης, είχα κάποτε μια αγάπη. Αυτό το τραγούδι θα αφιερώσω στον πρώην προπονητή του Όφη Τραϊανό Δέλα και φυσικά είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Ποδοσφαίρου. Η είδηση σημερινή είναι πολύ στενάχωρη. Γογό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή. Δεν σας κρύβω ότι έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Είχα την τύχη να την έχω γνωρίσει τη Γογό Μαστροκώστα. Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα, ήταν μια ταλαντούχα γυναίκα. Ήταν από τις πρώτες τηλεοπτικές γυμνάστριες, παιδιά που είχαμε, με σουρανούσα στα 90s, με μεγάλη έτσι, καριέρα, μεγάλη δόξα, τις καλές τις εποχές που λένε και οι παλιοί. Ήταν στην τηλεόραση, κάποια εποχή είχε ασχοληθεί με το τραγούδι, είχε παίξει σε σειρές, είχε παίξει σε ταινίες. Ήταν ένας φωτεινός άνθρωπος η Γογό Μαστροκώστα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Σήμερα το πρωί διάβασα και εγώ την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Γογό. Ήταν μια αναστρέψιμη βέβαια η κατάστασή της τον τελευταίο καιρό. Είχαν προειδοποιήσει οι γιατροί, αλλά πάντα ελπίζεις σε ένα θαύμα. Είχε περάσει πάρα πολλά. Μια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε πολύ, που δύο ημέρες μετά τη γέννηση της μοναχοκόρης της Βικτόρια έμαθε ότι είχε την γνωστή έτσι ασθένεια, την οποία καταπολέμησε, να ξέρετε, τότε στο στήθος, γιατί πρέπει να περνάμε και αυτά τα μηνύματα στις γυναίκες, όπως τόνισε και η ίδια η κόρη της. Είχε καταπολεμήσει τον καρκίνο του μαστού, μετά όμως από χρόνια υποτροπίασε και τελικά δεν άντεξε. Κρίμα, πολύ κρίμα. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένος και ο Τραϊανός Δέλας, ο φύλακας άγγελός της, όπως τον χαρακτήριζε η Γογό Μαστροκώστα, δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό, μόλις 56 ετών. Μία τα ξημερώματα χτες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό και έγινε γνωστή ήδη σιγά σιγά από την ίδια της την κόρη. Τι να πούμε, τα θερμά μας συλληπιτήρια.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες.
2: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Στο Karam Creed Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creed Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creed Spa. 281-600-8499.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Σου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220 902, καθώς και στα social media.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: ήξερε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία, μα πόσο ωραίο είναι αυτό το σποτάκι μας. Το λατρεύω το συγκεκριμένο. Έχουμε ετοιμάσει έτσι πολύ ωραία τραγουδάκια για όλους εσάς και γενικότερα και αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε στην παρέα σας, στο μαγιό σας, στο αντιλιακό σας, τα πάντα εμείς θα είμαστε στο Music Club. Ακούσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου στο νέο της τραγούδι με τίτλο Φορτηγό, η οποία Νατάσα το Σάββατο 23 Μαΐου ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά στην Πύλη Αξιού, στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν όλη τη σεζόν μαζί. Ξεκίνησαν από Αθήνα, μετά πήγαν Θεσσαλονίκη. Χαμός έγινε στο τελευταίο βράδυ, στο φινάλε τους. Αγαπήθηκαν πάρα πολύ. Σάκης και Νατάσα τέριαζαν εξάλλου και ήταν και από τα καλύτερα σχήματα της σεζόν. Με φιλιά εκεί στην πίστα, με την Νατάσα Θεοδωρίδου να βγαίνει και να κάνει πλάκα στο Ρουβά όταν είχε ένα χορευτικό και να εμφανίζεται στη θέση της χορεύτριας με το Σάκη να μένει εκπληκτός. Η μητέρα της ήταν εκεί και την απόλαυσε. Μάλιστα της φιλούσε και το χέρι της κάτι ωραία στιγμιότυπα. Πλήθος κόσμου. Πάρα πολύ από τη showbiz αποχαιρέτησαν ένα από τα ωραιότερα σχήματα φέτος, Σάκη Ρουβά και Νατάσα Θεοδωρίδου, που τώρα πλέον θα κάνουν ξεχωριστές εμφανίσεις το καλοκαίρι. Έχουν και τις συναυλίες τους, αλλά κάπου θα βρεθούν ξανά, όπως είπε και ο Σάκης. Ανυπομονώ να δω πού.

Καλή καρδιά, Νίκος Οικονομόπουλος. Κοίτα που τους βγήκε τελικά. Ναι, παιδιά, ο Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης. Μεγάλη βραδιά χτες για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος τα έλεγε, είχε δείξει στην κάμερα το 4 και καλά πάμε για το 4. Προφητικός ο Οικονομόπουλος που δεν χάνει μάτς του Ολυμπιακού. Πλήθος επωνύμων ήταν χτες στο ΆΚΑ, βέβαια. Είδα την Ελένη Φουρέιρα κάποια στιγμή στα πλάνα. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με την Ιβώνη, κόσμος και κοσμάκης. Με τον Ολυμπιακό τελικά να καταφέρει να παίρνει τη μεγάλη νίκη εναντί της Ρεάλ, σε ένα match thriller, η αλήθεια είναι. Γιατί στην αρχή, στο πρώτο μήχρονο, δεν μπήκε και τόσο καλά ο Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή ισοφάρισε. Στο τέλος όμως φόρτσαρε και έκανε αυτό που έπρεπε. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στην ελληνική ομάδα. Το τέταρτο τρόπαιό του στην ιστορία του. Το τέταρτο ευρωπαϊκό κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Ο Πειραιάς πήρε φωτιά. Και στο Ηράκλειο κατέβηκαν εδώ και στα λιοντάρια από ό,τι είδα κόσμος. Μπράβο, μπράβο, έτσι το ελληνικό μπάσκετ να ξεχωρίσει. Και το βασικότερο ήταν ότι το σήκωσε και σε ελληνικό έδαφος. Είχε ακόμα πιο μεγάλη σημασία αυτό.

0: αυτός από Νίκο Παπάζογλου σε ένα πάρα πολύ ωραίο άθρο ρεμίξ. Είναι πολύ ωραία και καλοκαιρινά τα ρεμιξάκια που ακούτε εδώ στο Music Club 105,8. Να πω καλημέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα που ήρθε να με δει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς σου φαίνεται οι αλλαγές στο στούντιό μας?
1: Τέλειες.
0: Όποιος έχει να μπει καιρό μπαίνει και λέει έτσι: αχ, τι ωραία που φτιάξατε το στούντιο, Κωνσταντίνα.
1: Πολύ ωραία, φίλη μου, και αφήσα εκεί απέναντι. Τέλεια,
0: ναι, ναι, και αφήσει μα οι μακέτε μα πολύ ωραίε. Πού να αφιερώσουμε, πού να στείλουμε φιλιά που μα ακούνε αυτή τη στιγμή?
1: Στο Προφητηλία.
0: Έτσι.
1: Πού αλλού.
0: Σε αυτό το ηρωικό μέρος, στον Προφητηλία. Μα τι είχατε καταστροφές με τις.
1: Ναι, είμαστε λίγο στεναχωρημένοι τώρα όλοι, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Μα και χτες και προχτές έριχνε λίγο χαλάσκι στο Τζούτσουρα, Δηλαδή και στο Προφητηλία τα ίδια,
1: Ναι, αν μπει να τα δει, γίνεται χαμός. Τα έχουν βγάλει στο Facebook παντού.
0: Τι να πεις με αυτόν τον καιρό μας, έχει τρελάνει μία έτσι μία αλλιώς. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί στον Προφητηλία λοιπόν μας ακούνε φανατικά, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι από όλα τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, από τα σπίτια. Πάμε να ακούσουμε ένα Χρήστο Σατιγκάη σε μία πολύ ωραία διασκευή για ένα παλιό τραγούδι της Γλυκερίας. Να στα αφιερώσω, Στέλλα Μπιάκου.
1: Ευχαριστώ, αγαπημένη μου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.gr.
9: Για φημίσεις, γέλα!

0: νύχτα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Music Lab 105,8 παρέα και με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη που είναι κοντά μας από το 1979 και συνεχίζει να μας προσφέρει υπέροχα χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι σε τρία καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Έτσι, για να μην σας παιδεύουμε, σε ένα δρόμο είναι όλα: το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Τώρα, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς γάμους το καλοκαίρι, να ξέρετε τα νέα ζευγάρια, Όμιλος Καρπαθιωτάκης, παιδιά. Για να ντύσετε με τον καλύτερο τρόπο το σπίτι σας με έπιπλα που κρατάνε για μια ζωή. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, τσακαροδευτέρα που λέμε, εντάξει, θα συνηθίσουμε, θα φτιάξει και ο καιρός. Το Σαββατοκύριακο δεν έβρεξε τόσο πολύ στο Ηράκλειο, έβρεξε όμως στα γύρω χωριά όπως ακούσατε και πριν. Αντώνη Ρέμου μου έχετε ζητήσει και μην ξεχνάτε ότι περιμένω τα μηνυματάκια σας για να μας πείτε και τις ευχές σας για καλή εβδομάδα στο 6970 11 10 58, είναι το Viber του σταθμού μας, και φυσικά στα social αφού είμαστε παντού σε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Μπαίνεις στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μαύρο για τον Νίκο Οικονομόπουλο, λοιπόν, ήταν το χθεσινό τρόπαιο του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο και στο Just the Two of Us, το οποίο έριξε αυλαία στο Open φέτος. Το παρακολουθούσαμε και όπως είπε και ο Νίκος Κοκλώνης, το μετάνιωσε τώρα λέει που τελείωσε νωρίς το αγαπημένο μας σόου. Θα μπορούσε και άλλο, αλλά έτσι ήταν γραφτό να γίνει. Η αυλαία έπεσε λοιπόν στο Just the Two of Us. Η Μέρη Αργυριάδου και ο Σταν ήταν οι μεγάλοι νικητές στον τελικό του διαγωνισμού μουσικής. Οι τρεις φιναλίες που έφτασαν μέχρι το τέλος ήταν ο Δημήτρης Κουλός, ο γνωστός φωτογράφος από το GNTM, με την Δανιέλα Χατζή. Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο ηθοποιός, με την Αγγελική Ιλιάδη. Και η Μέρη Αργυριάδου με τον Σταν. Τελικά, ο Σταν κέρδισε με την Μέρη Αργυριάδου, που είναι στο πάνελ του Breakfast at Star, παιδιά, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η δημοσιογράφος. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Μου θυμίζει λίγο και τη δικιά μας τη Μάνια, η αλήθεια είναι. Αυτοί ήταν οι μεγάλοι νικητές. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία τρεις μήνες. Σαν πάρτι, ήταν ένα τηλεοπτικό πάρτι, ήταν βασικά το Just the Two of Us, που και φέτος στέφθηκε με επιτυχία. Παρόλο που χρειάστηκε να αλλάξει στέγη τελευταία στιγμή, όλοι ήταν στο πόστο τους, ο Φασουλής, και τη Γαρμπή. Και μάλιστα, όπως δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης, του είπαν από την αρχή ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα μας δώσεις, εμείς θα έρθουμε μαζί σου, αφού τελικά επέστρεψε στο Open. Μπράβο στο Σταν, αγαπημένος καλλιτέχνης, αγαπώ Σταν, και αγαπώ πάρα πολύ και το παράξενο παιδί, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Club. Όλη μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: 8. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa.
5: 81-600-84-99. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έλα να γίνουμε ένα εγώ και εσείς, εσείς και εγώ εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω πολλά φιλιά στην Μαρία, στην Ράνια, στην Ελένη, σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε 4 κοκτέιλ στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Μην το ξεχνάτε, οπότε συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνυματάκια. Να σας στείλουμε στο Ocean, στο αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Στο Instagram τρέχει ο διαγωνισμός και δεν ξεχνάμε και το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο που έχει υπέροχα αντρικά ρούχα στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Να πας να επιλέξεις από την καλοκαιρινή συλλογή υπέροχα αντρικά μπλουζάκια, πουκαμισάκια, τζιν, παντελόνια, φασμάτια παντελόνια, τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Ποιος ζήτησα, ο φίλος μας ο Μάνος θέλει να ακούσουμε κάτι από Ελένη Φουρέιρα. Πάμε να την ακούσουμε και μετά θα μεταδώσω κέρια Ελληνίδου. Κυρία Ελληνίδου ήταν χτες στο ΆΚΑ με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είναι πλέον επίσημες εμφανίσεις τους. Πήγαν να δουν τον τελικό μπάσκετ, το Final Four. Και μάλιστα βγάλει και φωτογραφία και με τον προπονητή του Ολυμπιακού, από τη Δαϊρία Ελληνίδου. Άλλη φίλαθλος και αυτή. Τι γίνεται, βρε κορίτσια?
1: Music Club. Ακούγεται παντού.

0: 105,8. Ο καιρός με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στο μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, για να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή εδώ η εβδομάδα. Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα Άντρης, καλή εβδομάδα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα φτιάξει ο καιρός, τι θα γίνει αυτήν εδώ την εβδομάδα?
2: Λοιπόν, περιορίζεται αρκετά η αστάθεια που μας ταλαιπώρησε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Θα έλεγα ότι θύμιζε φθινόπωρο, κυρίως το Σάββατο ο καιρός, ήταν αρκετά φθινοπωρινός. Πέρασε λοιπόν αυτή η ψυχρή λίμνη που μας επηρέασε ανατολικότερα. Σταθεροποιείται σχετικά, θα έλεγα, η κατάσταση, με δεδομένο πιο ότι δεν περιμένουμε φαινόμενα την εβδομάδα για το νησί μας. Όμως τη συννεφιά το μεσημέρι θα αντιδέχουμε κυρίως όμως ορεινούς όγκους. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, τα 5 με 6 κοφόρα από την Τετάρτη, Πέμπτη, φαίνεται να ενισχύεται λίγο περισσότερο. Η θερμοκρασία, θα έλεγα, σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ίσως να είναι ένα βαθμό χαμηλότερα. Δηλαδή στους 25 με 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή μέχρι και την Πέμπτη με Παρασκευή. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δηλαδή και το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μάλλον φαίνεται ότι θα, ενώ θα απασχολήσει την υπόλοιπη χώρα ξανά μια νέα μεταβολή πάλι με βροχές και άσχημο το καιρό, εμάς θα επιμείνουν οι τοπικές συννεφιές. Φαίνεται ότι θα έχουμε φαινόμενα. Βέβαια θα τα πούμε αυτά και στο τέλος
1: της εβδομάδας,
2: γιατί θα ενδιαφέρει αρκετό κόσμο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως μια πρώτη πληροφορία είναι ότι θα πάμε με καλές σχετικά συνθήκες, πέραν μιας αυξημένης συννεφιάς στις μεσημερινές ώρες. Από εκεί και πέρα θερμοκρασιακά θα είμαστε, θα έλεγα, σε καλά επίπεδα, κοντά στους 26-27 βαθμούς για το Σαββατοκύριακο. Και όσον αφορά τους ανέμους, για όσους έχουν σκοπό να επισκεφτούν τις θάλασσες, θα είναι πάντα από βόρειες δυτικές κοντά στα 5 εποχών. Δηλαδή θα πάμε χερικά σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, θα μιλήσουμε πάλι την Παρασκευή για να δούμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που πολλοί έτσι θα πάνε εκδρομή ή ταξιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ακούσατε και την πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να πω ότι νικητής του διαγωνισμού μας για το Ocean Seaside στην ανάληψη είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που κέρδισε 4 κοκτέιλ. Να πας να πιείς κοκτέιλάρες σου δίπλα στο κύμα και στο Ocean και να περάσεις πάρα πολύ καλά, φίλε μου Δημήτρη. Να πάρεις και την παρέα σου και πάμε να κάνουμε άλλον ένα διαγωνισμό. Auto Track, τράκαρε το φτιάξες μόνο στην Auto Track, στην αγαπημένη μας εταιρεία που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μηρών. Φυσικά και στο autotrack.gr που είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο ενημερωμένα site που έχεις δει. Μπορείς να κάνεις και δωρεάν online εκτίμηση κόστου ζημιάς. Οπότε πάμε να δώσουμε και ένα γυάλισμα αυτοκινήτου σήμερα που είναι Δευτέρα, να τα δώσω όλα μαζεμένα στο πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που θα μου στείλει μήνυματάκι στο Instagram του σταθμού ή στο Viber όπου θέλετε. Παιδιά, και πάμε.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
5: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
4: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
6: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
7: Άρα η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Ενδυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Ποιος είναι?
10: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
9: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
10: Εννοείται.
9: Μήπως έχει και social media.
10: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
11: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
12: Διαφημίσεις! Γέλο!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Lab 105,8. Πάμε και στην αθλητική ενότητα της εκπομπής μας με τη Μαρίνα Νικολή. Γεια σου Μαρινάκη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι έχουμε, φυσικά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια, είχε εξαιρετική πορεία, παιδιά, Ολυμπιακός.
0: Το είχα πει εγώ, το είχα προβλέψει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος. Αντικειμενικά και δίκαια.
0: Παιδιά, εμένα να ακούτε, αν θέλετε να παίζετε στοίχημα. Είχα προβλέψει και ότι όφη θα κατακτήσει το κύπελο και είχα πει ότι θα το πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Θα σα ακούμε πριν παίξουμε στοίχημα.
0: Ναι,
1: σιγουράκι, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, όμως ήταν ένας δύσκολος τελικός, γιατί επίσης και η Ρεάλ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και όσο καλύτερη ομάδα και να έχει ο Ολυμπιακός, όταν έχει απέναντί σου αυτό το θρύλο, το Σέργιο Σκαριόλο, πρέπει να προσέχεις. Ο προπονητής αυτός, παιδιά, ξέρει πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, οπότε πιστεύω τους κράτησε μέχρι και τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Φοβόντουσαν την ανατροπή. Δεν εισήχασαν ποτέ μετά τα 20 δευτερόλεπτα.
0: Και στο τέλος πήγε να κάνει πάλι η Ρεάλ εκεί με τα χαμένα φάουλ, τα επίτηδες που πήρε 4-5 πόντους μαζεμένους. Δηλαδή εκεί φοβήθηκα εγώ λίγο.
1: Λέω ένα τρίποδο να μπαίνει, μπορεί να πήγαινε και παράταση. Οπότε ήταν τυχερή.
0: Κάει και το λιμάνι και ο Πειραιάς το βράδυ. Κάει και. Ο κουμπάρος μου Θεόφιλος έχει δώσει ρέστα τώρα εκεί στον Πειραιά.
1: Τι χαρά ο Θεόφιλος, το βλέπουμε στα stories. Ο Θεόφιλος είναι μέσα στην τρελή χαρά. MVP του Final Four αναδείχθηκε δικαίως ο Εβάν Φουρνιέ. Ήταν εξαιρετικός. Χθες έπαιξε με την μεγάλη περισσότερη ψυχή από όλους. Δηλαδή φάνηκε πόσο πολύ το χάρηκε.
0: Πώς τον λένε τον άλλο που μου αρέσει εμένα?
1: Ο Thomas Walkup.
0: Αυτός μου αρέσει εμένα.
1: Thomas Walkup. Γι' αυτό κάνει καταπληκτική άμυνα. Θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς. Και φυσικά έβαλε και κάποιους πόντους και βοήθησε σημαντικά.
0: Κρίσιμους πόντους έβαλε και αυτό.
1: Κρίσιμους πόντους.
0: Μάλιστα. Και το, εντάξει, το θετικό είναι ότι μια ελληνική ομάδα είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό μας νοιάζει εμάς.
1: Ακούγεται το ελληνικό μπάσκετ.
0: Βέβαια. Και μέσα στη χώρα μας.
1: Και μέσα στη χώρα μας έπρεπε να το πάρουμε και το πήραμε επάξια. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Τώρα, τι δράσεις έχουμε άλλες αθλητικές έτσι μέσα στη βδομάδα? Ή χαλαρώνουμε?
1: Έχουμε το Σάββατο τελικό Champions League. Arsenal με Paris Saint-Germain.
0: Καλά, αυτά θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
1: Θα τα πούμε κατά την Πέμπτη Παρασκευή αυτά.
0: Μάλιστα. Μαρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο
4: κίνα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
2: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: μια.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
14: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
18: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
17: Έχει κάτι καλό να φάμε.
18: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
19: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
20: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
21: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
22: Διαφημίσεις, γέλος!

Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Κλέβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
2: Δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 28 10 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53 και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
16: Διαφημίσεις! Γεια!
17: Βάλε τώρα μουσική!
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες!
20: Μόνο επιτυχίες!
19: Μόνο επιτυχίες!
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία, ο

0: Κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Έλεγες οι μέλισσες, είπες ο Θοδωρής Φέρης, τα είπαν όλα, αλλά εμείς έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα, καθώς ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου, τελευταία εβδομάδα του Μάη, το νου σας, μπαίνει ο Ιούνιος και πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Και φυσικά αναφέρομαι σε εσάς που δεν έχετε πλησιάσει και εμένα ακόμη την ακτογραμμή, την κοιτάτε, τις μιλάτε, τις λέτε θα έρθω κάποια στιγμή, αλλά ακόμη δεν έχετε πάρει εκείνη την απόφαση. Θα την πάρουμε κάποια στιγμή και θα βοηθήσω και εγώ σε αυτό. Προς το παρόν θα σας βοηθήσω να περάσουμε καλά μέχρι τις 8 που θα είμαστε εδώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη Σταματάκης, καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρίσκω και εγώ. Οι επιτυχίες είναι πολλές, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα γεμίσουμε το απόγευμά σας με πολύ θετική ενέργεια και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε.

Αυτό το υπέροχο Αιγαίο και το Ιόνιο, μη σας πω, όπου και αν πάει κανείς διακοπές, καλά είναι, αρκεί λίγο να ξεφεύγει από όλο αυτό που ζει καθημερινά, να αλλάζει παραστάσεις, να βλέπει κόσμο διαφορετικό και όχι τις ίδιες φάτσες. Όλα αυτά σ' ανανεώνουν. Προγραμματιστείτε, παιδιά, γιατί Μάιο μήνα έχουμε. Αν δεν έχετε κλείσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μήπως λίγο έτσι να το πάμε λίγο πιο σβέλτα. Αν θέλετε να βρείτε κάτι τουλάχιστον. Λοιπόν, Music Club 105,8, Ολύμπια Παλάς. Κάποιοι από εσάς ήδη προγραμματίζετε το γάμο σας, την βάφτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας. Οπότε έχουμε Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Υπέροχος χώρος, δύο αίθουσες, μέχρι και 2.000 άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν στο Ολύμπια Παλάς. Και εσείς αυτό που κάνετε είναι καλείτε και κλείνετε την ημερομηνία σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810-823-947. Τέλεια. Τελειώσαμε με το γάμο σας και πάμε τώρα στον ηλιακό του σπιτιού σας, ο οποίος, εάν αλλαχτεί, θα είναι από τη Thermit. Δεν το συζητάω. Thermit Ecology, 100% ελληνική εταιρεία. Θα τη βρείτε αποκλειστικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόποδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα έχετε 7 χρόνια εγγύησης στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη επιτυχία. Μου το επιλέξατε, είναι πολύ καλοκαιρινό. Θυμίζει κάτι από ελληνικό κινηματογράφο, παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι φυσικά η Ανδρομάχη και το πολύ αγαπημένο και εύθυμο, θα έλεγα, Σούσουρο. Music Club 105.

Ελένη Φουρέιρα Hybrid Tour. Κρατάτε ημερομηνία 3 Αυγούστου στο Ηράκλειο, στο Παγκριτικό Στάδιο. Εμείς ακούσαμε το πολύ αγαπημένο Αλληλούια. Βεβαίως, πέρα από το Αλληλούια, παίζουν πάρα πολύ το Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι και το Χρόνια Πολλά. Είναι τρία hit τα οποία παίζουν ταυτόχρονα και ακούγονται δυνατά και φυσικά τα ακούτε μέσα από το Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο. Μάνο μου, από νωρίς νωρίς σήμερα μου είπες, που συναντηθήκαμε το πρωί, θέλω να παίξεις το απόγευμα το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Μάνο μου, ελπίζω να είσαι συντονισμένος, γιατί έφτασε αυτή η στιγμή να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη.

Πριν νωρίς σήμερα μου είπες, που συναντηθήκαμε το πρωί, θέλω να παίξεις το απόγευμα το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Μάνο μου, ελπίζω να είσαι συντονισμένος, γιατί έφτασε αυτή η στιγμή να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη.

Πριν νωρίς σήμερα μου είπες, που συναντηθήκαμε το πρωί, θέλω να παίξεις το απόγευμα το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Μάνο μου, ελπίζω να είσαι συντονισμένος, γιατί έφτασε αυτή η στιγμή να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips.

0: Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

τεράστια επιτυχία από τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος θα μας επισκεφθεί και φέτος το καλοκαίρι. Οπότε για εσάς που είστε φαν, ετοιμαστείτε για ακόμη ένα καλοκαίρι με Γιώργο Σαμπάνη. Και έχουμε και νέο τραγούδι του Γιώργου, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Να είστε έτοιμοι και γι' αυτό, για να τα ακούσετε πάντα εδώ στο Music Club για τους 105,8. Πάμε τώρα να στείλουμε καλησπέρες στο φίλο μας, το Γρηγόρη και στον Θανάση που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μου έχουν επιλέξει Αντιγόνη, φυσικά την συμμετοχή της Κύπρου με το Τζάλα. Μου έχετε επιλέξει και Ακύλα σήμερα, έχετε έτσι μια τάση από Eurovision. Και μιας και μιλήσαμε για Ακύλα, πρέπει να σας πω ότι κυκλοφόρησε μόλις το νέο του άλμπουμ, Press Start λέγεται, ήδη έχει γίνει viral στα streaming platforms και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και νέο τραγούδι του Ακύλα μαζί με βίντεο κλιπ, το οποίο λέγεται Πάρτο. Μετά το Φέρτο έχετε το Πάρτο, έτσι ένα βίντεο γεμάτο με συνέστημα, ελευθερία και αυθεντικές στιγμές χαράς από το πρώτο άλμπουμ του Ακύλα, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε να πάρουμε γεύση από Eurovision με Αντιγόνη προς το παρόν.

0: καταπληκτικά. Το έμπειρο προσωπικό του Olympia Palace σας περιμένει. Υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, όλα τα έχει το Olympia Palace, μην μου ανησυχείτε. Πάμε και υδροδυναμικής Αρυδάκης για να δούμε ποιος θα είναι ο νέος σας ηλιακός. Θα είναι από τη Θερμίτη φυσικά, με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. 100% ελληνικό προϊόν. Μόνο στην υδροδυναμική θα το βρείτε, στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηρακλείου. Πάμε σε αγαπημένη επιτυχία, σε επιτυχία η οποία θα αποτελέσει την πενιά της ημέρας από τον αγαπημένο μας Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφω σε πολύ λίγο με διαγωνισμό.
1: Η πενιά της ημέρας.

αξέχαστη επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου αποτέλεσε την παινιά της ημέρας για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Ώρα για διαγωνισμό, ώρα για να απολαύσετε τις γεύσεις του Ντονάτο. Θα σας δώσω τρεις επιλογές, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Σκεφτείτε τι θέλετε να απολαύσετε για να μου το πείτε μετά που θα βρείτε το τραγούδι. Γιατί ψάχνουμε και σήμερα μία επιτυχία, θέλουμε τον τίτλο της, θέλουμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Μόλις θα βρείτε, θα με καλέσετε στο 28 10 3 78 888 να μου πείτε τη σωστή απάντηση και μετά να απολαύσετε τον Ντονάτο. Πάμε να παίξουμε!

ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Παιδιά, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Πάμε εκεί. Όπα, χαμηλώστε μου το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, παιδιά, θα πάθουν
1: είναι
0: κάτι.
1: Είναι ψέματα, Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Πώς σας λένε, μισό λεπτά, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα.
1: Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο μου, είσαι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Καλή εβδομάδα. Ωραία, τώρα μπορείς να μου το ξαναπείς αν θέλεις.
1: Είναι Κωνσταντίνος Αργυρός ψέματα.
0: Σωστός! Είπες πως με θες. Μπράβο Νίκο, μπράβο. Χαμήλωσέ μου λίγο ακόμα το ραδιόφωνο. Χαμήλωσέ μου το κι άλλο γιατί δεν σε ακούω καθόλου καλά. Νικόλα, μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Τέλεια, μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό ψάχναμε. Και άλλο θέλω το ραδιόφωνο. Χαμήλωσέ μου το να μην ακούγεται τίποτα. Θα μ' ακούσω από το ακουστικό σου.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Νίκο, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Μείνε λίγο στη γραμμή σου να σου πω λεπτομέρειες για το δώρο που κέρδισες. Αφού πρώτα μου πεις ποιο είναι, τι θέλεις να σου δώσουμε, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από τον Άτο?
1: Μια πίτσα.
0: Μια πίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού, την πίτσα από κανονική θα στην κάνω γίγας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Θέλω δύο ακόμη τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Τώρα.
0: Μη μου τα ψάχνεις τώρα όμως, θέλω να μου τα πεις αμέσως. Σ' ακούω, δύο τίτλους.
1: Έχω κολλήσει τώρα.
0: Δεν πειράζει να σου δώσουμε την κανονική πίτσα?
1: Ναι, εντάξει.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένεις στη γραμμούλα σου, οκ? Okay? Ναι, τα λέμε σε λίγο. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.

0: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
1: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
0: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ.
2: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου. Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
0: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Με δύο επιτυχιάρες επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, και Πέτρος Ιακωβίδης, Πολύ καινούριο, Έτσι έχει μάθει. Τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7, δώσαμε και το πρώτο μας δώρο για σήμερα πριν από λίγο στο φίλο μας τον Νίκο. Και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που θέλετε αλουμίνια για το σπίτι σας και οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου. Απευθύνεστε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 2 10 2 49, και φυσικά Πέτσα Μόλις για εσάς που ψάχνετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, και μάλιστα στο νέο Πέτσα Μόλις, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, special προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Συνεχίζουμε εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης με την επόμενη επιτυχία, που είναι ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι, νέα επιτυχία από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και φυσικά σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με έναν ακόμη διαγωνισμό για εσάς.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
2: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Όλοι ακούνε.
1: Γεια σας, είμαστε
2: η Εύα,
3: η Βάλια,
4: η Πινελόπη,
5: η Δήμητρα,
6: η Κλειό.
7: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Χάρη Σταματάκης και κάτι τρέχει με το Χάρη. Ώρα για τον επόμενο διαγωνισμό. Τι θα σας δώσω τώρα? Θα σας δώσω στο Beach Bar Restaurant Καλούα, το οποίο βεβαίως βρίσκεται στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη στην παραλιακή Χερσονήσου. Θα σας δώσω ένα brunch για δύο άτομα, το οποίο σημαίνει δύο μπραντς, δύο καφεδάκια και δύο ξαπλώστρες, για να πάτε να την αράξετε και να κάνετε το πρώτο σας μπανάκι, και αν όχι το πρώτο, όποιο τέλος πάντων είναι. 2810-370-888, περιμένω τώρα ένα δικό σας τηλεφώνημα για να πάρετε αυτό το υπέροχο σούπερ καλοκαιρινό δωράκι από μένα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το Χάρη.
0: Για πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Χάρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο αν είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Όνομα. Όπα, χαμηλώστε μου ραδιόφωνο.
2: Αντώνης.
0: Γεια σου Αντώνη. Τώρα μια χαρά, τώρα μια χαρά. Λοιπόν, Αντώνη μου, θα πάρεις την παρέα σου, άλλο ένα άτομο δηλαδή, και θα πάτε για brunch για δύο, το οποίο συμπεριλαμβάνει δύο brunch, δύο καφεδάκια και δύο ξαπλώστρες στο Premium Beach Bar Restaurant Καλούα στη Χερσόνησο. Όλα καλά?
2: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Αντώνη μου, μένεις στη γραμμούλα σου και σου λέω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλοκαίρι. Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα. Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Let the games
2: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides,
3: action games,
2: and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos.
3: And remember,
2: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
10: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
10: Και με παιδική χαρά.
11: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
12: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
11: Ocean Seaside στην ανάληψη.
13: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
14: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
13: Τι λες παιδί μου?
14: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
13: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
15: Το ψάξες? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
16: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
17: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
16: Έχει κάτι καλό να φάμε?
17: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
16: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
17: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
18: Διαφημίσεις, γέλος!

Εμείς είμαστε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Μην μου ανησυχείτε για τίποτα. Χαλαρώστε και απολαύστε το μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης μαζί με Πέτσα Μόλις βεβαίως. Θέλουμε τα καλύτερα για το κατοικίδιό μας. Εννοείται ότι θέλουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό επιλέγουμε και Πέτσα Μόλις. Μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι τρέχει προσφορά με ΕΔΕΜ 12 κιλών με δώρο 2 κιλά επιπλέον τροφή. Πολύ καλό. Νέο Πέτσα Μόλις στην καλοκαιρινού με μοναδικές εκπλήξεις δώρα κάθε εβδομάδα. Επισκεφτείτε το. Και φυσικά έχουμε αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια ή μεταλλικές κατασκευές. 2810-210-249 και www.avgis.gr. Μου έχετε επιλέξει Νίκο Οικονομόπουλο. Μου έχετε επιλέξει και Χρήστο Σαντικάη. Είναι τα δύο επόμενα που έρχονται πολύ πολύ δυνατά στο Music Lab.

0: Πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: πάρα πάρα πολύ ωραία. Μια διασκευή την οποία έκανε ο Χρήστος Αντιγκάης, ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Γλυκερία πριν από αρκετά χρόνια, και έναν δίσκο ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Είχε και μια υπέροχη συνεργασία στο Χαθήκαμε με τον Πασχάλη Τερζή. Και φυσικά ήταν ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα και στην Χριστίνα. Μου έχετε ζητήσει τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Βεβαίως έχουμε νέο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, το «Να μ' αγαπάς», το οποίο σας είχαμε έτσι προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα έφτασε η ώρα να τα ακούσουμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Music Club 105,8.

0: Υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με νέο τραγούδι «Να με αγαπάς». Πώς σας φάνηκε? Στείλτε μου τα μηνύματάκια σας στο προφίλ μου στο Instagram, Χάρη Σταματάκης, να μου πείτε να το παίζουμε πιο συχνά το τραγούδι ή αυτό ήταν και δεν θέλετε να το ξανακούσετε. Πράγμα δύνατον, γιατί μας αρέσει πολύ, οπότε έχει μπει ήδη στη ροή του προγράμματος εδώ στο Music Lab. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 8, Χάρη Σταματάκης στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε. Και φυσικά να ακούτε Music Lab 105,8, γιατί είναι το ραδιόφωνο που ακούς μόνο επιτυχίες. Τώρα να καλωσορίσω στο στούντιο τη Θεοδώρα Γιαχνάκη, η οποία εισέβαλε έτσι αθόρυβα σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Με το πάτημα της γάτας σήμερα.
1: Ναι, νιώθω γάτα σήμερα. Νιώθω γάτα.
0: Νιάου.
1: Νιάου και νύχια μαζί όμως.
0: Δύο σε ένα. Νίξε αυτά τα στα καρτούν που υπάρχουν. Κάτι μικρά αθώα ζωάκια, τύπου σκυλάκι μικρό, γατούλα μικρή, και μόλις πας να τη χαϊδέψεις να γίνει ένα τεράστιο στόμα.
1: Ναι. Που μόνο αθώα δεν είναι στο τέλος της ημέρας.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να συνεχίσεις εδώ τις επιτυχίες?
1: Βεβαίως, είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Back in time,
1: 80s, 90s, 20s, όλα μαζί.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε multi-culti σε αυτό το σταθμό.
0: Θέλω κάποια στιγμή σήμερα στην εκπομπή, θα σου πω στην αρχή, να ξεκινήσει απαραίτητα. Θα ήθελα να ακούσω ένα βαλάντι σήμερα, γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θεοδώρα μου, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη.
0: Σε αφήνω και εσάς, τα φιλιά μου. Τα λέμε αύριο.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλέ, καλώς ήρθατε, καλέ. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τι κάνετε, πώς είστε? Music Lab 105,8. Είμαι η Θεοδόρα Γιαχνάκη και αυτή είναι η εκπομπή Το Dora Back in Time, η οποία μόλις ξεκινάει. Ακούω το κουδούνι, άρα νομίζω ότι κάπου εδώ θα εισβάλλει στο στούντιο και η Ελένη Λιαπάκη. Θα την περιμένω λίγο, γιατί θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου όταν θα είναι παρούσα στο στούντιο. Γιατί πρέπει να τα ακούσει η Ολυμπιακός τα συγχαρητήρια που έχω να πω. Ξεκινήσαμε με Βαλάντη, γιατί Χωρίς Εσένα ήταν μια επιλογή του Χάρη του Σταματάκη και πάρα πολύ μας αρέσει. Πού είναι, ήρθε. Λοιπόν, τώρα που ήρθες, μπορώ να πω τα συγχαρητήριά μου στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που άφησε τη Ρεάλ στα 11 και έχουμε μόνο 5 για την κορυφή.
1: Πού είναι το μικρόφωνο μου, εδώ μιλάω?
0: Μιλάω που θέλεις, εγώ τα συγχαρητήρια μου τα είπα.
1: Γιατί με μαύρα γυαλιά?
0: Γιατί έτσι?
1: Δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος, έτσι, ακροατές, δεν το βλέπουν.
0: Γιατί είμαι φαν της Άννας της Βύση και μαύρα γυαλιά φοράω, γι' αυτό.
1: Α, μέσα στη νύχτα, το παίζω φευγάτη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Okay.
0: Συγχαρητήρια για το 4ο αστέρι σας. Εμείς το είχαμε πάρει 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, αυτά τα λέτε γιατί δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, πλά.
0: Τι άλλο να πούμε? Ό,τι είχαμε να πούμε, το είχαμε πει 20 χρόνια πριν.
1: Είναι η καραμέλα που λένε όλοι τώρα.
0: 20 χρόνια πριν τα είχαμε πει. Συγχαρητήρια. Είστε μόλις ένα ευρωπαϊκό για τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με πέγγιζίνα σήμερα. Θα ξεκινήσω. Μέχρι να πάρει μια ανάσα η τιτλούχος.
1: Η τιτλούχος, έτσι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στην Ολυμπιακάρα μας.
0: Ναι. Πέγγιζίνα. Τι θα ακούσω ακόμα, Παναγία μου?

0: Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα για το μπάσκετ και το Final Four σε λίγο. Τώρα όμως θα σας πω που έχει κίνηση στην πόλη, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση η πόλη σήμερα, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά κλασικά εικονογραφημένα, 62 μαρτύρων ειδικά στον Κόμβο, Λακωνίες με Παναγιωτάκη μπροστά από το Κολυμβητήριο, Μήνος με Βενιζέλου εκεί κάτω στην Παραλιακή. Συνεχίζουμε Παραλιακή και πάω Μητσοτάκη και Πλατεία 18 Άγγλων εκεί στον Κούλε μπροστά. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και λίγο για Μαλάκι. Καλοκαιρινού επίσης με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Πλαστήρα εκεί στους Κόμβους τους δύο που έχει. Μπροστά από την Πλατεία Ελευθερίας στην Ανεμογιάννη. Λίγο κίνηση έχει στην Εθνικής Αντιστάσεως, στα Φανάρια κυρίως, μη φαντάζεστε. Καθώς επίσης στις Πατέλες, Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά, λίγο. Κνωσού επίσης δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση σήμερα, ίσως ελάχιστη στον πρώτο κόμβο. Αυτά παιδιά, η πόλη σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι ακόμα μάλλον υπό την επίρρεια των χθεσινών δρομένων.
1: Εντάξει, χτες είχε κατακλειστεί το Ηράκλειο από τους φανατικούς οπαδούς του Ολυμπιακού και μπράβο ξανά στο θρύλο.
0: Τώρα είναι κάπου εδώ που την κόβω και βάζω δέσμη αλλανδί.
1: Με κόψεις, δεν με κόψεις, το πήραμε. Το πήραμε.
0: Ωραία, οπότε, το πήρατε.
1: Το
0: μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το σηκώσαμε με στο γήπεδό σας κτλ.
0: Λοιπόν, εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια είπαμε στον Ολυμπιακό. Μην λέμε πάλι τα ίδια όμως. Κουράσαμε, φτάνει. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο τραγουδάκια. Πάμε να ακούσουμε δέσμη αλλανδί που μας λέει ότι σπάνια συλλογέται, σπάνια στην αγοριέται. Την ακούς όλη μου.
1: Σε ξεπέρασε. Σε ξεπέρασε, σου λέει.
0: Σπάνια για μένα κλαίει. Με ξεπέρασε, μου λέει.

0: Αυτή ήταν η Κέτη Γαρμπή που της έχει κάνει τη ζωή της κόλαση. Όχι, αυτός είναι ο Πάριος.
1: Ο Πάριος είναι αυτός, αλλά και αυτή η κόλαση περνάει. Κόλαση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κόλαση έχει γίνει η ζωή της. Αλλά εμείς είμαστε εδώ στο Music Club 105,8 για να κάνουμε τη ζωή σας παράδεισο.
1: Paradise.
0: Κοίτα εδώ που μιλάει από πάνω μου, την ώρα που μιλάω. Δεν το πιστεύω.
1: Δεν μπορώ να σε κόψω εγώ. Μόνο εσύ το έχεις αυτό το προνόμιο.
0: Ναι, εγώ χειρίζομαι την κονσόλα.
1: Γι' αυτό πατάω πάνω σου.
0: Οι ακροατές τι φταίνε, ρε η Ελένη.
1: Συγγνώμη, όταν με έχω βεζεί, το σκεφτόσουνα.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλούσα πάνω σου σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι 145η.
1: Συγχύστηκα. Φαντάσου,
0: Φαντάσου. Και εγώ 145η ημέρα του έτους. 220 μόνο ημέρες, παιδιά, για να πούμε φιλιά και αντίο στο 2026. Σήμερα έχει πάρα πολλές επαιτίους και λοιπές εορτές, οφείλω να ομολογήσω. Είναι Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπολιών. Να τα στηρίζουμε γενικά τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί
1: σαφώς
0: θέλουμε να υπάρχουν στις πόλεις μας. Είναι η μέρα της Αφρικής, είναι η μέρα της πετσέτας. Μη με ρωτήσετε γιατί. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Έχει και άλλες παγκόσμιες ημέρες, αλλά είναι, ξέρεις, πιο τοπικές, όπως ας πούμε η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και εθνική ημέρα ίνου στις ΗΠΑ, η μέρα κλόουν στο Περού και κάτι άλλα.
1: Η μέρα κλόουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η μέρα κλόουν.
0: Μπορώ να... Αχ. Πω, μιλάμε. Πόσο θα συγκρατηθώ να μου πω αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είδατε τη ματιά της, γι' αυτό γέλασα. Μην με θεωρήσετε τη ματιά.
0: Εντάξει, δεν θα το πω αυτό που σκέφτηκα.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει, το λέω δηλαδή και το εννοώ, Παγκόσμια ημέρα κλόουν και. Παγκόσμια. Όχι τοπικά, Παγκόσμια ημέρα κλόουν. Όπως ακριβώς το είπα.
0: 365 μέρες το χρόνο θα μπορούσε να υπάρχει.
1: Είδατε πώς το άλλαξα όμως. Μάνι.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και το αφιερώνουμε. Γιώργος Μαζονάκης, είσαι φοβερή και έρχεται και Βασίλης Καράς. Γύρισε, σου λέω.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior
13: Superior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
14: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Διαφημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι ποιος το έλεγε κανονικά αυτό το τραγούδι, το «Θα με κοιτάς στα μάτια» που ακούσαμε μόλις τώρα στο Music Lab 105,8.
1: Ο Γιώργος Χρήστου.
0: Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο στην Ελένη Κλειβάκη.
2: Ευχαριστώ. Ήταν από το Fame Story 1 ή 2.
0: Όχι, ρε. Πιο μετά ήταν αυτό.
2: Πιο μετά.
0: Αυτό ήταν με τον Λιανόθαρο, με την Άστα Αλεξιάδη.
2: Α, το 4.
0: Α, ήταν με τον Αργυρό. Ήταν και ο Αργυρός τότε μαζί. Όσο εγώ θα σας λέω τι έχει γίνει σαν σήμερα, η Ελένη θα το ψάχνει. Λοιπόν,
2: κλασικά.
0: Καταρχάς μείνετε μαζί μας, διότι έχουμε να δώσουμε και δώρο σήμερα.
2: Έτσι,
0: ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαρεμίο. Δεν θα το δώσουμε τώρα, θα το δώσουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932 κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
2: Ναι.
0: Σήμερα επίσης το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το «Πόλεμος των άστρων», Star Wars. Η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδος νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2 το 1980. Αυτά, τα λένε βαρετά, δεν σας τα λέω.
2: Το οποίο ο «Πόλεμος των άστρων» ξαναπαίζει στο σινεμά, έτσι.
0: Τώρα,
2: ναι,
0: που μιλάμε.
2: Ναι, ναι, και ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον που κολλάει με τον «Πόλεμο των άστρων»?
2: Όχι, θέλω να πω από εποχή που ξανάρθε τώρα εδώ.
0: Η ταινία
2: μας
0: του Μάικλ είναι καινούρια όμως.
2: Ναι, είναι καινούρια.
0: Και το ο «Πόλεμος είναι... των άστρων» έχει καινούρια ταινία.
2: Καινούρια, το sequel θα είναι μάλλον. Τι καινούρια, ξέρω εγώ.
0: Θα το ψάξουμε και θα σου πούμε σε λίγο.
2: Πάντως είναι Fame Story 2.
0: Α, 2 είναι ο Γιώργος ο Χρήστου.
2: Ναι.
0: Οκ, okay, μπράβο, με το καλό μοιράκι.
2: Το θυμόμουν, τι θυμόμουν.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε να ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο που μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Ηλίας, ο σύντροφος ο Παναθηναϊκός. Που μας λέει εδώ πέρα: ελπίζω τον Τόρο να μην σε τρελάουν σήμερα με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και ζήτησε Ρέμο δικιά μας επιλογή. Του βάζουμε το κέρμα και του το αφιερώνουμε.

0: το βράδυ, παιδιά. Καφές, μπραντς, παραλία. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τι άλλο θέλετε. Αυθεντικά, ιταλικό και απόλυτα καλοκαιρινό. Θα δώσουμε λοιπόν στον πρώτο τυχερό που θα μας στείλει στο Instagram του σταθμού Music Club 105,8. Όχι τηλέφωνο, βρε, μην παίρνετε τηλέφωνο. Στο Instagram το δώσω, λέμε. Να μας πει ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ανοίξω το μικρόφωνο. Στο Instagram του σταθμού, λοιπόν. Τώρα ο πρώτος που θα μας απαντήσει σωστά. Ποιο τραγούδι έπαιξε πριν να ανοίξω το μικρόφωνο, κερδίζει το τραπέζι των δύο ατόμων.
1: Τι ωραία. Αυτά. Τυχερός, τυχερός.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, τα ξέρετε. 2-80-0-823-973. Είστε μόνο ένα τηλέφωνο μακριά για να κλείσετε τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Πάμε τώρα σε Διονύση Σχοινά, τι τρελά μου ζητάς. Και έρχεται αμέσως μετά ο Γιώργος ο Αλκαίος με δύο μαρμάρινα φιλιά.
1: Ωραία.

0: Πάντα.
1: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam.

0: Creed Spa. 281-684-99.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Οι υπερβολές, Θοδωρή μου, Φέρη μου, υπερβολές, σε παρακαλώ τώρα. Είναι δυνατόν να πεθαίνεις και να πεθαίνεις τα αλήθεια? Υπερβολές είναι τώρα αυτά, μην ακούω χαζά. Music Lab 105,8, τον Dora Back in Time, είμαι η Θεοδωρή Γιαχνάκη και ακριβώς απέναντί μου είναι η Ελένη Λιαπάκη.
1: Γιατί χειροκροτάς μας εμένα?
0: Μόνη μου. Ήθελα.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα πεταχτούμε λίγο στους φίλους μας, τους Φιλανδούς, έτσι πάνω.
1: Ωραία είναι εκεί από ό,τι ακούω.
0: Στο βορρά της Ευρώπης. Γιατί η Φιλανδία, λέει, προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Αν θυμάστε καλά, πριν πολλές εκπομπές είχαμε πει, ρε παιδί μου, ότι η Φιλανδία βγήκε η χώρα για το 2025, η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Θεωρείται λοιπόν η πιο ευτυχισμένη στον κόσμο, δεν ξέρω γιατί, ακόμα αναρωτιέμαι. Προσφέρει δωρεάν διαμονή σε 10 ταξιδιώτες για να γνωρίσουν το μυστικό της ευτυχίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως οι πτήσεις και διαμονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετοχές θα επιλεγούν μέσω αίτησης και ένα challenge που δίνουν εκεί οι διοργανωτές στα social media, με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία.
1: Πού μπορώ να κάνω έτσι?
0: Άκου τώρα, εγώ το έψαξα αυτό.
1: Αλίμονο.
0: Το είχα ψάξει τότε που, γιατί το βλέπω καιρό και κυκλοφορεί αυτό,
1: ναι.
0: Για την Φιλανδία. Θέλει να κάνεις ένα challenge στα social, να μιλάς άπτε στα αγγλικά και να έχεις και ένα τέρι μαζί.
1: Ανάμαστε εμείς οι δύο.
0: Ωραία. Το challenge δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Θέλει να κάνει ένα βίντεο, ρε παιδί μου, θέλει να γυρίσει στα social. Που ουσιαστικά θα λες γιατί θες να πας εκεί πέρα και σου βάζει και άλλα πράγματα μέσα. Ρε, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, δηλαδή, όσο ακούγεται.
1: Ναι, προφανώς, αλλά γιατί άπτεστα αγγλικά, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα μιλάνε άπτεστα αγγλικά και πώς ασυνεννοούμαστε για να πάρουμε το manual της ευτυχίας? Σε ποια γλώσσα θα το πάρουμε?
1: Τα βασικά αγγλικά, δηλαδή, δεν τους κάνουνε?
0: Θα ρω πως όχι, θα το ψάξω όμως. Okay. Δεν θα θυμάμαι γκαραντί αυτό. Πρέπει σίγουρα να μιλάς καλά αγγλικά όμως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, περνώ ευθύς αμέσως σε ένα Σάκη Ρουβά. Δεν έχεις ίδια η καρδιά σου να με κλείσει, αγάπη μου γλυκιά. Και σεν μία αναβίση. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Θα είναι τα δύο του χέρια γεμάτα χώματα, Ελένη.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να δουλεύει οικοδομείο ο άνθρωπος. Πού να ξέρει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μπορεί να δουλεύει στο χωράφι.
1: Στο χωράφι, γιατί? Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Άνθρωπος της γης,
1: θα παίρνει και επιδοτήσεις.
0: Ναι.

0: Επιστροφή από το 1979, παιδιά μου, ήταν αυτό το τραγούδι. Αυτός που περιμένω τη Άννα στη Σβήση. Είχα το CD, να ξέρετε. Όχι εγώ, οι γονείς μου.
1: Προφανώς, γιατί με τρόμαξες. Λέω τι, ούτε εγώ δεν είχα γεννηθεί, που είμαι πιο παλιά.
0: Οι γονείς μου είχαν αυτό το CD, παιδιά, το είχα λιώσει αυτό το CD της Βύση. Ήταν το πρώτο CD της Βύση που είχε μπει στο σπίτι μας. Τουλάχιστον εγώ γεννήθηκα και υπήρχε αυτό το CD στο σπίτι.
1: Η μαμά σου ήταν φαν?
0: Ο μπαμπάς μου.
1: Ο μπαμπάς, α, ωραία.
0: Η μαμά μου κάτι παραπάνω από Αλκίνο ο Ιωαννίδη της φαίνεται πάρα πολύ λαϊκό η ταγούστα της.
1: Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει μια, να μην είναι, ρε παιδί μου, να συμπίπτουν οι απόψεις. Δεν υπάρχει και μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, να πάμε να πούμε για μπάλα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πούμε για μπάσκετ, θα πούμε για ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, οι ακροατές του Music Lab 100.8 περιμένουν.
1: Θα πάμε στο Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, τώρα που τέλειωσε Eurovision, τέλειωσε Euroleague, θα ασχολούμαστε με το Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στη νέα μπάλα του Μουντιάλ του 2026, η οποία θα χρειάζεται φόρτιση πριν από κάθε παιχνίδι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, η νέα μπάλα του Μουντιάλ με όνομα Τραϊόντα, έτσι θα λέγεται, ενσωματώνει αισθητήρα κίνησης που καταγράφει κάθε επαφή και αλλαγή πορείας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας το VAR σε offside, χέρια και αφισβητούμενες φάσεις. Ο αισθητήρας λειτουργεί στα 500 Hz, συλλέγοντας δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο χωρίς να επηρεάζει την αίσθηση της μπάλας. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η μπάλα χρειάζεται φόρτιση πριν από κάθε αγώνα και διαθέτει αυτονομία περίπου 6 ώρων, δείχνοντας πως η τεχνολογία αλλάζει πλέον και τον ίδιο τον εξοπλισμό του ποδοσφαίρου.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Είναι ερώτηση της Ξανθιάς τώρα αυτό. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις φίλες Ξανθιάς, είμαι κατάξανθη, αν με έχετε δει. Αυτή η μπάλα.
1: Πρόσεξε τι θα πεις, Ξανθούλα μου αγαπημένη.
0: Μισό λεπτά. Αυτή η μπάλα, αν δεν φορτιστεί, δεν τζουλάει.
1: Τσουλάει, αγαπημένη. Απλά πρέπει να φορτιστεί για να καταγράφει αυτό που σου είπα πριν.
0: Αν δεν φορτιστεί, απλά δεν καταγράφει. Το παίζουν κανονικά όμως οι παίκτες.
1: Παίζουν κανονικά, απλά δεν θα έχει αυτό που θέλουμε να δούμε. Μην γίνουν έτσι παρατυπίες.
0: Ωραία. Π.χ. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, ήθελα απλά να κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις.
1: Όχι, βέβαια. Απλά να ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο. Ναι. Επειδή εδώ φαίνεται η εικόνα που έχω τουλάχιστον ότι υπάρχει περίπτωση να είναι και λίγο φωτεινή, αλλά μάλλον είναι ιδέα μου.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι ένα γραφικό.
1: Βρε, το ξέρω, ναι, εντάξει, ως γνωστόν. Αλλά λέω, μήπως θα έχει και κάποια έτσι μικρά. Ναι.
0: Λες να έχει φωτάκια πάνω, ρε παιδί μου, πως είναι.
1: Τι θα είναι, disco ball. Πάμε αλλού.
0: Κάτι μπάλες του Λούνα Πάρκ που έχουν κάτι φωτάκια πάνω. Θα την τζουλάς και θα αλλάζει χρώμα. Θα γίνεται κόκκινο, πράσινο, κίτρινο.
1: Θα ήταν ωραία να το σκεφτούν αυτό οι διοργανωτές του Μουντιάλ. Όχι απλά να καταγράφει, να είναι και, να αλλάζει και χρώμα αναλόγως τα χρώματα της χώρας, της κάθε χώρας. Για σκεφτείτε το λοιπόν την ιδέα μου εδώ στο Music Club 105,8.
0: Εδώ εμείς θα το σκεφτούμε το στούντιο.
1: Όχι, εμείς το βγάζουμε προς τα έξω. Όπως εσύ κάνεις την ντουέτα, εγώ είπα μια έτσι καινοτομία να το κάνω στο Μουντιάλ.
0: Πάρα πολύ ωραία, θα καλά θα πάει αυτό. Θα πάθουν επιληψία οι παίκτες του αγώνα την ώρα που θα παίζουν. Έτσι θα φιέρουν φώτα. Λοιπόν, περνώ ευθύσαμε σε μια Λένα Ζευγάρα.
1: Τι?
0: Επανεκτελεί Χρήστο Πάζη που έχει στεναχώρια.
1: Που κοιμάται χώρια.
0: Ναι, και μετά τι θα ακούσουμε?
1: Τι θα
0: Χρήστο Πάζη,
1: παιδιά. Εννοείται.

0: Χρήστος Πάζης και Νατάσα Θεοδωρίδου, παράνομη αγάπη μου στο Music Lab και τους 105,8. Τώρα θα σας πάω μια βόλτα μέχρι την Φιλαντέλφια, όχι της Αθήνας, της Αμερικά.
1: Το φαντάζομαι.
0: Όπου ο Σον Γκρίφιν, ένα 5χρονο αγόρι, έχει αποκτήσει μια αγάπη. Όχι μία αγάπη, έχει αποκτήσει με αγάπη.
1: Ναι.
0: Ουφ. Με αγάπη το παρατσούκλι Κάτμαν. Όχι ο γνωστός ο δικός μας εδώ.
1: Τα παρατράγουδα.
0: Είναι ένα 5χρονο αγόρι που βοηθά αδέσποτες γάτες, ντυμένος σαν υπερήρωας. Έχει αφοσιωθεί λοιπόν στις γάτες και ντύνεται συχνά με πλήρεις στολές υπερήρωων, όπως ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν, χελωνονιτζάκια. Επειδή, όπως λέει, περήφανα, αυτό τον κάνει να νιώθει σαν πραγματικός υπερήρωας για τα ζώα. Τα Σαββατοκύριακά του λοιπόν τα περνά βοηθώντας τις θείες του, οι οποίες διαχειρίζονται ένα τοπικό ανεξάρτητο οργανισμό φιλοξενίας και διάσωσης γατών με το όνομα Colony Cats. Και παρά τον ιερό της ηλικίας του, ο Σον έχει μια αξιοσημείωτη ηρεμιστική επίδραση στις γάτες που συνήθως αποφεύγουν τους ενήλικες. Βοηθά στη φροντίδα περισσότερων από 50 άστεγων ελουροειδών, γεμίζοντας τα μπολ τους με φαγητό, δίνοντας λιγουδιές και χαρίζοντας απαλαχάδια. Ο μοναδικός δεσμός που έχει αναπτύξει με τις πιο απρόσιτες αδέσποτες γάτες της γειτονιάς τον έχει μετατρέψει μάλλον σε ένα αγαπητό σύμβολο διάσωσης, αποδεικνύοντας, παιδιά, ότι η καλοσύνη είναι η απόλυτη υπερδύναμη.
1: Συμφωνώ απολύτως αυτό που είπες.
0: Και μπράβο στο 5χρονο το αγόρι.
1: Φαντάσου,
0: και μπράβο
1: έτσι
0: σε αυτούς που το μεγαλώνουν αυτό το 5χρονο το αγόρι.
1: 5 χρονών και έχει ενσυναίσθηση που δεν την έχει ένας 50χρονος π.χ.
0: Σωστό είναι αυτό. Ή και πιο μεγάλος.
1: Και πιο μεγάλος και πιο μικρός.
0: Και τον βλέπω εδώ σε φωτογραφίες με τις γατούλες. Είναι γλυκύτατο παιδάκι. Δες το.
1: Αγάπη μου,
0: ναι,
1: φαίνεται
0: μωρέ
1: ότι έχει καλή ψυχή.
0: Είναι γλυκύτατο.
1: Τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να βγαίνουν στην κοινωνία, έτσι.
0: Γενικά, να ξέρετε ότι τα ζωάκια όταν πλησιάζουν κάποιον άνθρωπο, επειδή έχουν ένστικτα, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι και έτσι καλός, έχει καλή ψυχή, ας το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, κουνάει το κεφάλι της, λοιπόν, πνιγεί. Περνάω σε μία Ιουλία Καλυμάνη που λέει Στέλιο Ρόκο, μας διασκευάζει Στέλιο Ρόκο, στο είχα πει, και μετά θα ακούσουμε και ένα Στέλιο Ρόκο, γιατί έτσι πάνε αυτά.
2: Και δώστε λίγο ρυθμό, παιδιά, πάμε.

0: Α, έτσι είναι, παιδιά μου και αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Οι αγάπες πονάνε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Εντάξει, όχι, θα... έτσι είναι. Διότι δεν μπορείς να βιώσεις τη χαρά αν δεν νιώσεις πρώτα τη λύπη. Δεν μπορείς να την εκτιμήσεις τη χαρά αν δεν βιώσεις και λίγο λύπη.
1: Ναι, απλά για μένα η αγάπη είναι κάτι καλό, κάτι, πώς να το πω, ευχάριστο. Νιώθεις ασφάλεια. Δεν μου κάνει κάτι κακό, δεν μπορεί να μου βγάλει κάτι κακό.
0: Εντάξει, η αγάπη
1: γι' αυτό
0: πάντα
1: είναι
0: έτσι.
1: Η αγάπη και το μίσος
0: ανάπτυξη. Ναι, εντάξει, οι αγάπες πάντα έτσι ξεκινάνε. Οι αγάπες αρχίζουν με.
1: Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα.
0: Οι αγάπες αρχίζουν με και τελειώνουν με καρά. Με τι αρχίζουν, με ρουβά και τελειώνουν με καρά. Με τι αρχίζουν, με χαρά.
1: Με χαρά.
0: Οι αγάπες αρχίζουν με χαρά και τελειώνουν με καρά. Τι να κάνουμε
1: αυτό.
0: Τώρα. Όλα τα πράγματα κάποτε τελειώνουν. Και μιας και είπα, οι αγάπες πονάνε. Κάπου εδώ θέλω να τοποθετηθώ, παιδιά μου, και να το θυμάστε την ώρα και τη στιγμή που σας το λέω.
1: Για πες.
0: Από εδώ κάνω έκκληση, από τα headquarters του Music Lab, του χρόνου του Eurovision. Στην Βουλγαρία, τη γειτονική.
1: Να
0: εδώ,
1: πάει ποιος?
0: Στους Βαλκάνιους φίλους και γείτονες. Να πάει ο Πάνος ο Κιάμος.
1: Ο Κιάμος?
0: Ποιος είναι καλύτερος να εκπροσωπήσει τη χώρα στον Μπάλκαν?
1: Α, ναι.
0: Φωτιά με φωτιά.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Δηλαδή μου βγάζει
0: έχουν
1: ένα
0: και
1: τέτοιο.
0: Τον Αζίζ εκεί πέρα που έχει διασκευάσει ο Πάνος Αζίζ. Ο Αζίζ πάνω, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο Πάνος ο Κιάμος είναι ο καταλληλότερος να πάει να μας εκπροσωπήσει στους γείτονες Βουλγαρούς εδώ στα Βαλκάνια.
1: Ναι, αλλά είναι απρόβλεπτη η Eurovision, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Τέλος πάντων, εγώ την πρότασή μου την κατέθεσα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, λάβετε την υπόψη σας. Τώρα θα περάσω σε ένα Νότι Βαγενάκι που μας τραγουδάει Γιφτ τη Αμέρα. Μετά θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη, All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Έναν υπεύθυνο, παρακαλώ. Έναν υπεύθυνο.
1: Πού είναι ο υπεύθυνος?
0: Πού είναι ο υπεύθυνος να μας πει.
1: Ζητάμε τον υπεύθυνο. Ας μας πάρει τηλέφωνο, τέλος πάντων.
0: Ας μας πάρει τηλέφωνο υπεύθυνος του Music Lab 105,8 εδώ πέρα που έχουμε Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό. Δεν θα έβαζα άλλο τραγούδι της Λιόλιου σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει τώρα.
1: Το νοικιάζετε, θα ήταν το καλύτερο το δικό μας το σπίτι.
0: Δεν θα το έβαζα. Το έβαλα όμως και ξεκινήσαμε προχθές πριν αρχίσετε να το παίζετε όλοι οι Ολυμπιακοί. Να θυμάστε.
1: Να το παίζουμε όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι, ποιο το ξεκίνησε το δικό μας το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε, παιδιά, για το γήπεδό μας. Εγώ το ξεκίνησα από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν να περάσετε καν στον τελικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων. Έχετε λυσάξει πάντως. Δηλαδή και η γυναίκα του κυρίου Ναν έχει λυσάξει και λέει ότι το αγοράσαμε, λέει. Το αγοράσαμε. Ακούτε, κύριε.
0: Καμία λύσα. Και όπως έγραψε και ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο που ήμουν, ρε παιδί μου, και τον έχω στα social τα media, στερημένα τα κακόμοιρα.
1: Αχ, τι γλυκός. Γενικά βγάζετε έτσι αυτή τη, πώς να το πω, αυτό το δηλητήριο, την κακία, αλλά δεν πειράζει. Εμείς παρόλα αυτά δεν έχουμε θέμα, προχωράμε.
0: Την αφήνω και μπροστά. Μιλάει να χαρεί και αυτή τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πάρα πολύ χαρά, τεράστια χαρά.
0: Μου στέλνουν οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί για το story που κάναμε και με κράζουνε. Τι είναι αυτά τα συγχαρητήρια που λες και τέτοια, δεν περνάνε.
1: Και αντίστοιχα εμένα. Μου λένε μπράβο και πέστα και ξαναπέστα.
0: Λέω, μα δεν ακούσατε όλο το story. Δεν λέω συγχαρητήρια γενικά. Όχι, μου λέει ούτε αυτό περνάει. Δεν είναι. Παιδιά, ακούστε να δείτε λίγο. Ακούστε να δείτε λίγο. Δεν είμαστε εμείς χομπληξικοί. Δεν είμαστε χομπληξικοί. Να το χαρούν τα παιδιά. Που τα παιδιά δεν χαίρονται με τη χαρά του, παιδιά. Χαίρονται με τη δικιά μας τη λύπη. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Ποιο το είπε αυτό?
0: Συγγνώμη. Σε αλλονού το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Εντάξει, αυτό τώρα τι να κάνουμε. Και στα ΑΕΚ το γήπεδο δεν πήραμε το τέτοιο το...
0: Κάτι παρόμοια λέγατε και εκεί.
1: Αφού νοικιάστηκε.
0: Ρε παιδί μου, εμείς όταν παίρνουμε πρωταθλήματα χαιρόμαστε για πάρτι μας. Εσείς χαίρεστε και μου το επιβεβαίωσαν και οι φίλοι μου Ολυμπιακοί ότι η δικιά σας λύπη είναι η καλύτερη χαρά. Χαίρεστε με τη λύπη μας. Χαίρεστε
1: όχι.
0: Επειδή δεν περάσαμε.
1: Ναι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για τους άλλους, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους.
0: Εντάξει, είναι η πλειοψηφία. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Λοιπόν. Περνάω στη ροκ σκηνή αυτής της χώρας, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάμε. Πάω σε ένα Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εντάξει, όχι και τόσο ροκ, αλλά τι να κάνουμε. Αλλά μετά έρχομαι με τρύπες που δεν χωράς πουθενά. Και όμως τι κρίμα.

0: Τι κρίμα ρε παιδιά να μην χωράς πουθενά, δηλαδή τώρα εντάξει. Κάπως πρέπει να κουμπώνουμε οι άνθρωποι σε άλλους ανθρώπους για να νιώθουμε έτσι μια πληρότητα, αν δεν τη νιώθουμε μόνοι μας για τον εαυτό μας. Τουλάχιστον να νιώθουμε πληρότητα μα παρέα με άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έστω και αν είναι φιλικά, έστω και αν είναι οικογένεια, έστω και αν είναι απλά.
1: Τώρα είναι και λίγο να.
0: Ο γάτης σου.
1: Ο γάτης σου, ναι, συμφωνώ με το γάτι σου.
0: Συμφωνώ με το γάτι σου. Συμφωνώ με το γάτι σου. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η εκπομπή τώρα Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδώρα Γιαχνάκη σας ομιλεί και ακριβώς απέναντί της η Ελένη Λιαπάκη που κάνει

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: διαφημίσεις. Γέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου φέρει.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Just Music.

Γεια σου και καλώς όρισες ακόμα ένα Just Music. Είμαι ο Mr. Spaggy γιατί ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική, με μουσική που δεν έχει όρια, δεν έχει ταυτότητα, έχει μόνο επιτυχίες. Θα είμαστε παρέα. Κάτσε αναπαυτικά όπου και να βρίσκεσαι και ξεκινάμε.

Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσω με hot news. Ο Harry Styles λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά την έναρξη του νέου του Together Together Tour στο Άμστερνταμ. Αυτό όμως έγινε ακόμα μεγαλύτερο θέμα όταν η παρουσία της Zoe Kravitz, η οποία εμφανίστηκε να φορά δημόσια το εντυπωσιακό engagement ring, έγινε ένας χαμός, καταλαβαίνεις. Τα βίντεο της συναυλία έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1
0: με τις επιτυχίες.

0: παντού.
1: Just Music.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: γίνεται.
1: Είμαι ο Mr. Spa, είσαι στην παρέα μου, είσαι στο Jazz Music, εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική και όχι μόνο, μαθαίνουμε και τα πιο hot news, ειδικά από international κατάσταση, αλλά και εσωτερικά. Η Dua Lipa λοιπόν απασχολεί ιδιαίτερα, όχι για τη μουσική, αλλά για τη μεγάλη δικαστική διαμάχη, καθώς κατέθεσε μήνυση 15 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Samsung για μη εξοδεδομένη χρήση της εικόνας της σε τηλεοράσεις και διαφημιστικό υλικό. Η υπόθεση γενικότερα έχει γίνει μεγάλο θέμα στην entertainment βιομηχανία, αλλά φαντάζομαι έχει πάρει και μεγάλο impact και η Samsung από όλη αυτή τη διαμάχη, να το πω. Just Music, είμαι ο Mr. Spa και είσαι στην παρέα μου.

0: υπάρχουν.
1: Σε άλλα νέα, εδώ Just Music is. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ ακούς μουσική από όλα τα είδη, ελληνικά, ξένα, τα πάντα. Μεγάλη νικήτρια φυσικά η Ντάρα, φυσικά το Bangaranga, και προσπαθούν πολλοί γλωσσολόγοι να εξηγήσουν τι σημαίνει. Η επίσημη ετυμολογία είναι ότι είναι από τη Τζαμάικα και λέγεται Μπάνκαρα, και είναι το πάθος, η επίθεση, ο πόλεμος, αυτό το πράγμα τέλος πάντων, αλλά με τα συναισθήματα πιο πολύ έχει να κάνει, και το κάναν Μπάνκαρανγκα και λένε ότι θέλουν να δώσουν και επίσημη λέξη γι' αυτό. Είδες τι γίνεται. Εδώ στη Eurovision εμείς 10η βγήκαμε, ο Ακύλας την καλύτερη εμφάνιση έκανε, έδωσε το καλύτερο του εαυτό και εμείς είμαστε στο πλάι του.